0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Radio Bella, στους 103,3 FM στέρεο.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες

FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Αλλά σε πλήγωσα.
1: Με στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Στο μεταξύ τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των

για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι άνεμοι που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βόρειο Ανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, κατηγόρησε χθες την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες, όπως είπε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ. Νωρίτερα χθες είχε συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Η αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας αναχαιτίζει το τρέχον διάστημα το 55% των ντρόουν που εξαπολύουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος χθες. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 16 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο ανοίγμα των στενών του Ορμούς, υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Μάλιστα, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό στενό Τραμπ. Στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες στους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82 και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρωτικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι αξιμερωτοί Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Βαγγέλη, μέχρι πριν από λίγο καιρό, όταν μιλούσαμε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, η συζήτηση ακουγόταν πολλές φορές θεωρητική. Τι θα γίνει αν ένα σύστημα αρχίσει να ενεργεί μόνο του, αν παρακάμψει τις εντολές του ανθρώπου, αν βρει τρόπο γενικότερα να ξεπεράσει τα όρια που του έχουν τεθεί.
1: Μόνο που έχουμε πλέον ένα πραγματικό περιστατικό και μάλιστα σε κυβερνητικό σύστημα, η Αυστραλία αποκάλυψε ότι ένας AI agent της OpenAI απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κυβερνητική πλατφόρμα με στατιστικά στοιχεία του Medicare.
0: Πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο περιστατικό. Η αποστολή που του είχε δοθεί ήταν, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, απολύτως νόμιμη, να αναζητήσει δημόσια στοιχεία για φαρμακευτικές δαπάνες. Όταν όμως το σύστημα του αρνήθηκε την πληροφορία, ο agent δεν σταμάτησε εκεί. Βρήκε τρόπο να παρακάμψει τους περιορισμούς και έφτασε σε μη δημόσια αρχεία.
1: Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών στο MIT. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να ξεκινήσουμε από την Αυστραλία. Ένας AI agent έχει έναν στόχο, συναντά ένα εμπόδιο και αντί να σταματήσει βρίσκει τρόπο να το παρακάψει. Εσείς αυτό πώς το διαβάζετε? Είναι ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας ή είναι κάτι βαθύτερο, ένα πρόβλημα ελέγχου της ίδιας τεχνητής νοημοσύνης?
2: Γεια σας, γεια σε όλους και στους ακρότες. Είναι ένα θέμα και τα δύο, και κυβερνοασφάλειας, δηλαδή ότι το σύστημα δεν ήταν προστατευμένο, δηλαδή είχε κάποιες τρύπες τις οποίες ανακάλυψαν οι πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είναι και ένα θέμα τεχνητής νοημοσύνης. Και το θέμα αυτό είναι ότι όταν έχεις έναν AI agent, έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος γράφει και εκτελεί κώδικα και ο οποίος του λες θα σου δώσω ένα πόντο αν βρεις την πληροφορία και θα σου δώσω μείον ένα πόντο αν δεν τη βρεις, γιατί ο πράκτορας αυτός έχει μία... τον έχει προγραμματίσει ότι πας σε θυσία, κάνε κάτι για να πάρεις ένα πόντο. Εντάξει, και τον πόντο τον παίρνεις αν βρεις μια πληροφορία. Αυτός, αν η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να την αποκτήσει. Και αυτός ο πράκτορας έχει διαβάσει, εκτός από πάρα πολύ προγραμματισμό, έχει διαβάσει και Μακιαβέλη, έχει διαβάσει και Θουκυδίδη, έχει διαβάσει στην προεκπαίδευσή του. Έχει εκπαιδευτεί σε πολλά πράγματα. Έχει εκπαιδευτεί σε θεωρία παιχνίων, όπου έχει διαβάσει εγχειρίδια για πώς κάνεις κυβερνοεπιθέσεις. Έχει διαβάσει πολλά πράγματα. Και επομένως, όταν το αρνηθείς να βρει κάτι με την ευθεία οδό, θα σκεφτεί με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να αποκτήσει, να αποκτήσει τη πληροφορία που χρειάζεται για να πάρει τον πόντο. Γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πάρει αυτό τον πόντο. Τώρα βέβαια έχεις βάλει εσύ ασφαλιστικές δικλείδες τύπου μην κάνεις την προσπάθειά σου να πάρεις πόντο, του μπορεί να του έχεις δώσει οδηγίες τύπου μην κάνεις κυβερνοεπίθεση, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, αλλά εξαρτάται πώς τα έχεις ορίσει όλα αυτά και με πόσο ισχυρή κατεύθυνση τον έχει περιορίσει από αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς είναι... εν γενός η τεχνολογία για την οποία μιλάμε δεν δύναται να δώσουμε μαθηματική απόδειξη της αξιοπιστίας της, δηλαδή μαθηματική απόδειξη ότι δεν θα κάνει κάποια συμπεριφορά. Mm-hmm. Είναι σαν τους ανθρώπους, τους λες μην κάνετε κάτι κακό, αλλά μπορεί να το κάνουν και καμιά φορά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να πούμε ότι επειδή έχει πολύ μεγάλη αξία η άποψή σας, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, να πούμε, πέρα από καθηγητής ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών στο MIT, ήταν και πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Και σας έχω ακούσει να λέτε, νομίζω πήγατε να το πείτε και πριν, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εν γενός απρόβλεπτη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως αυτό που συνέβη στην Αυστραλία είναι ακριβώς ένα πραγματικό παράδειγμα αυτής της απρόβλεπτης συμπεριφοράς της? Και αν σας έχει τύχει και εσάς κάποιο περιστατικό, κάποια ένδειξη που να σας κάνει να τρομάξετε με τις δυνατότητές της?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι όλες οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης απρόβλεπτες, αλλά οι συγκεκριμένοι, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται σε νευρονικά δίκτυα, σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, σε πολλά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που επικοινωνούν μεταξύ τους ως αυτό που λέμε τώρα πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η τεχνολογία είναι εν γενός απρόβλεπτη, διότι εν πολλής οι οδηγίες που τις δίνουμε είναι με γραπτό λόγο. Τις λέμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αλλά δεν είναι οδηγίες που δίδονται με μαθηματικό τρόπο, τύπου οι ενέργειες που μπορείς να πάρεις είναι η α, β, γ, δ. Αυτός είναι ένας μαθηματικός τρόπος να... Αν όμως πεις οι ενέργειες είναι γράψε ό,τι κώδικα θέλεις, άνοιξε ένα browser, μπες στο ίντερνετ, κάνω... Αν είναι με λόγο τα specifications, δηλαδή αν ορίζουμε το πρόβλημα με γραπτό, με λόγο, είναι δύσκολο να πούμε ποιοι ακριβώς είναι οι περιορισμοί με σαφήνεια. Υπάρχει μια ερμηνεία του ποιος είναι ο σκοπός, υπάρχει μια ερμηνεία του ποιοι είναι οι περιορισμοί, υπάρχει μια ερμηνεία του τι σημαίνει κάνω κάτι κακό, και στην ερμηνεία μπορεί να χαθεί λίγο το τι εμείς θέλουμε να κάνει το σύστημα και το τι το σύστημα κάνει. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Ο άλλος παράγοντας είναι ότι πολλά συστήματα είναι τρύπια. Πολλά ψηφιακά συστήματα έχουν τρύπες και επομένως αν έχεις έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης που καταλαβαίνει στο περίπου τι του λέμε και ποιοι είναι οι περιορισμοί, αλλά έχει διαβάσει και τα άπαντα της στρατηγικής και τα άπαντα της κυβερνοασφάλειας, πάρα πολύ κώδικα, είναι πανέξυπνος, τότε μπορεί να παρεμηνεύσει τι μπορεί να κάνει και με ποιο τρόπο να το κάνει και τι δύναται να κάνει και να κάνει πράγματα που είναι απρόβλεπτα. Τώρα το λες αυτό απρόβλεπτο, το λες προφανώς θα γινόταν αυτό αν έχουμε ένα σύστημα αυτής της μορφής. Εγώ το λέω προβλέψιμο, δεν το λέω απρόβλεπτο. Η απροβλεπτότητά του είναι πολύ προβλέψιμη δεδομένου ποια είναι η φύση της τεχνολογίας. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα φτάσουμε σε επίπεδο μαθηματικής απόδειξης ότι αυτά τα συστήματα δεν θα κάνουν κάτι απρόβλεπτο. Το αντίθετο. Μάλλον μπορούμε να αποδείξουμε με μαθηματικό τρόπο ότι πάντα θα είναι απρόβλεπτα. Επομένως, αυτό πρέπει να δεχτούμε είναι ότι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε σε έναν κόσμο που τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι εν γενός απρόβλεπτα και επομένως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε άλλα συστήματα που μας προστατεύουν απέναντι σε αυτά τα απρόβλεπτα συστήματα.
0: Σας έχει τύχει κάτι που να σας...
2: Ένα σχόλιο να κάνω, ένα μικρό σχόλιο, είναι ότι και ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή υπάρχουν... αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και υπάρχει σίγουρα προβλεπτότητα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Με τον ίδιο τρόπο που αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους που είναι απρόβλεπτοι, εν γενός, κάπως έτσι πρέπει να το φανταζόμαστε και αυτούς. Ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτοί απρόβλεπτοι και πρέπει να τους μελετήσουμε σαν απρόβλεπτες οντότητες και να φτάσουμε, φτιάξουμε ασφαλιστικές δικλείδες για να αντιμετωπίσουμε την απροβλεπτότητα αυτή και τι κακές συνέπειες μπορεί να επιφέρει.
0: Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας έχει τύχει, αν έχετε δει κάτι το οποίο είτε να σας εντυπωσιάσει είτε παράλληλα να σας τρομάξει και λίγο με τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, παράδειγμα να λύσει κάποια εξίσωση, οτιδήποτε τέτοιο ας πούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, ναι, πλέον η τεχνητή νοημοσύνη με έχει εντυπωσιάσει, δηλαδή μέχρι πριν ένα χρόνο ήμουν στο όριο. Πριν ένα χρόνο στα μαθηματικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να πάρει χρυσό μετάλλιο σε μαθηματικές ολυμπιάδες, δηλαδή σε επίπεδο λυκείου. Δηλαδή έξυπνα προβλήματα για μαθητές λυκείου. Πριν ένα μήνα έλυσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μαθηματικών. Εδώ υπάρχει βέβαια ένας αστερίσκος ότι έλυσε μεν το πρόβλημα αυτό, αλλά είχε εκπαιδευτεί και σε κάποιο υλικό που εμπεριείχε τη δουλειά δύο μαθηματικών που προσπαθούσαν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα. Οπότε εκεί πέρα είναι λίγο σκοτεινό ακριβώς το πόσο το έλυσε ανεξάρτητα. Το έλυσε ανεξάρτητα, όχι ακριβώς, το έλυσε βλέποντας και λίγο τη δουλειά των δύο μαθηματικών. Και εδώ να πω ότι και το εξής, δηλαδή όλοι μας αλληλεπιδρούμε το ChatGPT, όλες μας οι κρυφές συνομιλίες με το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του επόμενου μοντέλου της OpenAI και της Anthropic και τα λοιπά. Οπότε να το έχουμε λίγο αυτό στο μυαλό μας, ότι αν εσύ δουλεύεις το μεγαλύτερο μαθηματικό πρόβλημα και μιλάς με το ChatGPT και λέει ο ένας ιδέες, πετάει το μοντέλο ιδέες, πετάει εσύ ιδέες και τα λοιπά για ένα ολόκληρο χρόνο, όλη αυτή η συνομιλία μπορεί να γίνει εκπαιδευτικό υλικό για το επόμενο μοντέλο του OpenAI και μετά να πει αυτό, α, κοίταγε να δεις, μπορώ να λύσω αυτό το μεγάλο μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά πόση βοήθεια είχε από σένα αυτό για ένα χρόνο μιλούσες μαζί του.
1: Και τελικά, κύριε...
2: Είναι λίγο σκοτεινό αυτό το σημείο.
1: Και τελικά, κύριε Δασκαλάκη, εσείς προσωπικά σήμερα είστε περισσότερο ενθουσιασμένος ή περισσότερο ανήσυχος με το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει?
2: Εγώ ήμουν ανήσυχος εδώ και 2-3 χρόνια για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την απροβλεπτότητα που, όπως σας είπα, είναι ενγενής. Δηλαδή, πάντα ήμουν ανήσυχος για μια κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή για τη χρήση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης χωρίς πιστοποίηση ασφάλειας, ένα, ας πούμε, κλινικό περιβάλλον. Πάντα είχα αυτή την ανησυχία. Αυτά που η τεχνητή νοημοσύνη μετέβει, ας πούμε, σε ένα επίπεδο που έχει, μπορεί και πράττει στον κόσμο, που πράττει, τέλος πάντων, γράφει προγράμματα και τα τρέχει, είμαι ακόμα πιο ανήσυχος και θα γίνω πολύ πιο ανήσυχος αν γίνει και, πώς το λένε, αν αποκτήσει φυσική υπόσταση. Δηλαδή, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν ζει στον ψηφιακό κόσμο, αλλά μπει σε σώμα, γίνει ενσώματη. Δηλαδή, τρέχει ρομπότ που είναι γύρω μας, αν φτάσει και στον φυσικό κόσμο. Ακόμα δεν έχει φτάσει στον φυσικό κόσμο. Μπορεί να επηρεάσει ψηφιακά συστήματα, που μπορεί και αυτό να κάνει μεγάλη ζημιά. Αλλά όταν γίνει και ενσώματη, θα ανησυχήσω ακόμα πιο πολύ. Απλά λέω ότι αυτό που στο οποίο αυτή τη στιγμή εγώ εστιάζω είναι πώς μπορούμε να βρούμε άμυνες απέναντι σε μια τεχνητή νοημοσύνη που σιγά σιγά θα γίνεται και πιο ενσώματη, σιγά σιγά θα αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας, είτε στο ψηφιακό είτε στο φυσικό κόσμο.
0: Σε σχέση και με αυτό, σε σχέση
2: είμαι,
0: με αυτό,
2: επειδή... Είμαι λίγο αισιόδοξος, γιατί με την εξής έννοια, ότι αυτός που αμήνεται και αυτός που επιτίθεται δεν έχουν ασυμμετρία στην τεχνολογία που είναι διαθέσιμη σε αυτούς. Δηλαδή και αυτός που αμήνεται, και ελπίζω να μην είναι έτσι, αυτός που αμήνεται και αυτός που επιτίθεται έχουν την ίδια τεχνολογία. Επομένως αυτός που αμήνεται πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να σχεδιάσει τα συστήματά του με τρόπο που να έχει αβαντάζ απέναντι σε αυτόν που επιτίθεται. Εκεί νομίζω πρέπει να εστιάσουμε τώρα, ότι έχουμε και δύο F-35, να το πω λίγο με μια αναλογία, έχουμε και δύο F-35, αλλά επειδή προστατεύουμε, ας πούμε, εμείς τη δικιά μας χώρα, μπορούμε να σχεδιάσουμε και έχουμε γνώση και του εδάφους, έχουμε και ο άμαχος πληθυσμός είναι με το μέρος μας, μπορούμε να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο που να έχουμε αβαντάζ σε μια σύγκρουση. Αυτό κάπως έτσι θα το σκεφτόμαστε, με αυτή την αναλογία.
0: Υπάρχει όμως και το κομμάτι του ανταγωνισμού, δηλαδή υπάρχουν μοντέλα που αναπτύσσονται, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, ας πούμε, έχετε μιλήσει πολλές φορές για το ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια. Εντάξει, θα τα βάλουμε τα όρια στην Ευρώπη πιθανότατα. Είμαστε σίγουροι ότι τα ίδια όρια θα μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Κίνα, για παράδειγμα? Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό και πόσο αισιόδοξο μπορούμε να είμαστε.
2: Πρέπει να μπουν όρια χρήσης από τη μία, δηλαδή σε ποιες εφαρμογές ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, δεχόμαστε τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και κάποια από ποιες προϋποθέσεις. Ας πούμε, τι τεστ πρέπει να τρέξουμε στα συστήματα πριν τα χρησιμοποιήσουμε στις εφαρμογές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ένα θέμα διάθεσης της τεχνολογίας. Έχουμε τεχνολογία διαθέσιμη σε εμάς ώστε να προστατευτούμε από επιθέσεις. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα, το ότι αν όλα τα μοντέλα τα αναπτύσσει η Αμερική και η Κίνα, εμείς ως Ευρώπη π.χ. τι κάνουμε, αν εξελιχθεί η κατάσταση σε σημείο που η Κίνα έχει τα δικά της μοντέλα και η Αμερική τα δικά της, η Ευρώπη τι κάνει, μένει πίσω χωρίς μοντέλα? Εκεί πέρα χάνουμε.
0: Εκεί χάνουμε, ναι.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε μια γεωπολιτική, να γίνουμε ένας γεωπολιτικός πόλος στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Όσο τα μοντέλα παραμένουν ανοιχτά, τουλάχιστον κάποια μοντέλα παραμένουν ανοιχτά, ή εμπάσχεται όσο η Αμερική π.χ. δεν μας κόβει η χρήση των αμερικάνικων μοντέλων, παίζουμε. Αλλά αν το γεωπολιτικό παιχνίδι ξεφύγει και μας κόψουν τη χρήση και οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι, μετά έχουμε θέμα. Οπότε πρέπει, χρειάζεται λίγο έξυπνη.
0: Είναι δύσκολη εξίσωση.
2: Χρειάζονται έξυπνες αποφάσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μας απασχολήσουν σίγουρα και στο μέλλον πολλές φορές τα συγκεκριμένα ζητήματα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής ηλεκτρολόγων, μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών στο MIT και πρώην πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Νίκο, πάμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ο Sky φέρνει για πρώτη φορά στο φως νέα στοιχεία μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μέσα από αυτή την κατάθεση ξετυλίγεται ουσιαστικά το παρασκήνιο των ημερών πριν από την πλασμαφαίρεση, αλλά και οι επικοινωνίες που, όπως λέει ο ίδιος, είχε με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.
1: Και για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε τελικά στην 9η Σεπτεμβρίου, πρέπει να πάμε δύο ημέρες πίσω.
0: Ακριβώς στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι βρισκόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη όταν κάλεσε την κατηγορούμενη γιατρό, την έβαλε, όπως λέει, σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε αν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο γιατρός τους διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής, μίλησε για αποτοξίνωση και ευεξία, ανέφερε το κόστος και πρότεινε στον Μαζονάκη να την επισκεφθεί την επόμενη μέρα. Ακούστε πώς περιγράφει ο ίδιος εκείνη τη συνομιλία.
2: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας, πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφθεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
1: Και υπάρχει στην κατάθεσή του και μια πολύ προσωπική στιγμή από εκείνη τη συνάντηση.
0: Περιγράφει ότι στο τέλος της συνάντησης ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή. Ακούστε πώς περιγράφει.
2: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: Νάσο, βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό. Και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
1: Την επόμενη μέρα, όπως φαίνεται, όπως έχουμε ήδη πει και στο δελτίο ειδήσεων του Sky, ο Γιώργος Μαζονάκης αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις, στέλνει ένα μήνυμα, να θυμίσουμε, στην κατηγορούμενη πλέον γιατρό, στο οποίο ανέφερε: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα, δεν κατάλαβα, μου ζήτησε να πληρώσω 3 έως 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά.
0: Κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον Νάσο Κομιανό, μήνυμα του Γιώργου Μαζονάκη, και εκείνος απαντά με μια φράση που έχει μπει στο μικροσκόπιο: θα τον στριμώξω.
1: Μια φράση που προφανώς χρειάζεται εξήγηση.
0: Υποστηρίζει ότι με τη λέξη στριμώξω δεν εννοούσε ότι θα τον πίεζε να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αλλά ότι ήθελε να συζητήσω σοβαρά τις επιλογές του και όσα έχουν συμφωνήσει. Ακούστε τη δική του εξήγηση.
2: Με τη λέξη στριμώξω εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει. Ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
1: Τελικά όμως, Βαγγέλη, υπάρχει νέα επικοινωνία του Κομιανού με τον Μαζονάκη?
0: Σύμφωνα με όσα καταθέτει ο ίδιος, όχι. Αντίθετα, λέει ότι το ίδιο βράδυ ήταν η κατηγορούμενη γιατρός εκείνη που τον κάλεσε και τον ενημέρωσε ότι είχε τελικά πείσει τον Γιώργο Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα, και στην κατάθεση του αναφέρει ακόμη και τα επιχειρήματά του. Ακούστε.
2: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
1: Και φτάνουμε κάπως έτσι στην 9η Σεπτεμβρίου. Εδώ πλέον έχουμε συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες επικοινωνίες. 3/4, ο Κομιανός αναφέρει ότι επικοινωνεί με την κατηγορούμενη γιατρό για να μάθει πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Τη στέλνει ένα πολύ σύντομο μήνυμα: πώς πάμε. Όπως καταθέτει, απάντηση δεν παίρνει.
2: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
0: Πέρα. Και από εκεί και πέρα παίρνουν περισσότερες από 2 ώρες. Φτάνουμε στις 16:52. Ο υπνοθεραπευτής περιμένει να συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπει ότι δεν έχει νέα του και, σύμφωνα με όσο καταθέτει, ανησυχεί και τηλεφωνεί ο ίδιος στην κατηγορούμενη γιατρό. Ο γιατρός, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, αναφέρει ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν καλά και έχει παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Και τότε ο Νάσος Κομιανός την ρωτά γιατί δεν τον συνόδευσε. Ακούστε τι καταθέτει και τι το απάντησε.
2: Τη τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε. Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιώδους σχέσης.
1: Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη.
3: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής δήλωσε πως πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του ορμούς. Μάλιστα σε ανάρτησή του αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό στενό Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε τώρα σε κάτι που αφορά την τσέπη μας και όπως φαίνεται ανοίγει ξανά τα κόμιστρα το ταξί.
1: Και ανοίγει από τους ίδιους τους επαγγελματίες του κλάδου που λένε ότι με τις σημερινές τιμές και κυρίως με το κόστος των καυσίμων που έχει ανέβει τόσο πολύ, η κατάσταση πλέον δεν βγαίνει και ζητούν αύξηση.
0: Και μάλιστα όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί μια πρώτη αύξηση έγινε ήδη πριν από λίγες ημέρες, αλλά αφορά κυρίως συγκεκριμένες διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
1: Η σταθερή τιμή από το κέντρο της Αθήνας προς το Ελευθέριος Βενιζέλος και αντίστροφα ανέβηκε από τα 40 στα 50 ευρώ την ημέρα και από τα 55 στα 65 ευρώ τη νύχτα. Στη Θεσσαλονίκη και το Μακεδονία από τα 25 στα 28 ευρώ την ημέρα και από τα 35 στα 38 ευρώ τη νύχτα. Αυξήθηκε και η χρέωση της αναμονής. Η κανονική ταρίφα όμως δεν άλλαξε.
0: Και οι οδηγοί λένε ουσιαστικά αυτό δεν αρκεί.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό και ζητά να ανοίξει ξανά αυτή η συζήτηση. Η πρόταση που έχει καταθέσει είναι για μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του κομίστρου κατά 12% σε ολόκληρη τη χώρα. Λένε ότι έχουν ανέβει καύσιμα, ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά, ασφάλεια, συντήρηση, συνολικά δηλαδή το κόστος για να βρίσκεται ένα ταξί καθημερινά στο δρόμο.
0: Και για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Νέστορα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και πρόεδρο των Ταξί Μυτιλινής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και στην ακρόαση σας.
1: Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από το βασικό, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Ζητάτε μια αύξηση 12%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον επιβάτη?
2: Ναι, η πρόταση που κάνω προς το Υπουργείο αρχικά και μετά προς Υπουργό είναι μια αύξηση 12%. Ζητάμε να ανεβεί η ελάχιστη διαδρομή να πάει στα 5 ευρώ, να ανεβεί η μονή και διπλή ταρίφα, γιατί από το 22 που έχουν πάρει την τελευταία αύξηση, όλα έχουν πάρει την ανιούσα, όλα έχουν ανεβεί. Μόνο το ταξί έχει μείνει σταθερό.
0: Και γιατί 12%?
2: Ναι,
0: γιατί 12%, πώς προκύπτει αυτό το ποσοστό? Έχετε υπολογίσει πόσο έχει αυξηθεί πραγματικά το κόστος λειτουργίας ενός ταξί από την τελευταία αναπροσαρμογή?
2: Έχει ανέβει πάνω από 12%, γιατί δεν μιλάμε τώρα να συγκρίνουμε το πληθωρισμό για να πούμε ότι ο πληθωρισμός έχει ανέβει 10-12-13%. Έχουν ανέβει, εκτός από τα καύσιμα όπως είπατε κι εσείς, όλα τα υπόλοιπα. Και ξεχνάτε ότι το ταξί έχει αρκετά και ένα χιλιόμετρα για να βρει ένα πελάτη. Δεν είναι μόνο τα έξοδα που έχει κάνοντας μια διαδρομή με ένα πελάτη μέσα στο αυτοκίνητο. Και ξεκινήσαμε από 12%. Αλλά δεν είμαστε να μείνουν σταθερούς αυτό. Δηλαδή, αν κοβεντιάσουμε, πάει να πάει αύξηση 8, 5, 6%. Απλώς πρέπει να υπάρχει μια αύξηση. Έχουν ανεβεί τα λεωφορεία, έχουν ανεβεί τα πάντα. Όλοι έχουν πάρει κάποιες αυξήσεις. Έχουν ανεβεί, όπως είπατε, τα καύσιμα, ανταλλακτικά τα πάντα. Μόνο το ταξί έχει μείνει σταθερό.
1: Να πάτε σε μια διαπραγμάτευση, καταλαβαίνω, θέλετε.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει και θέμα και με τα ασφαλικά δρομολόγια. Γιατί έχουν υπογράψει κάποιες συμβάσεις που συνήθως είναι τριετής. Κι άλλο είναι να έχω υπογράψει εγώ μια σύμβαση το οποίο το πετρέλαιο θα είναι 1,40, 1,50, 1,60 και άλλο να είναι 42,20 και 2,30. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Έχουν δώσει και μια προσφορά η οποία μπορεί να είναι και 1%, αλλά μπορεί να είναι και 30% και 40% κάτω από την τιμή.
1: Ναι, υπάρχουν και πολίτες βέβαια που μας ακούν και οι ίδιοι πληρώνουν ακριβότερα καύσιμα, τρόφιμα, ρεύμα, ενίκιο. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος, αν υπάρξει μια αύξηση, τελικά να κάνει κακό και ο κόσμος να χρησιμοποιεί λιγότερο τα ταξί.
2: Γι' αυτό κάναμε μια πρόταση συλλόγητος στο 10%. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολος, ο κόσμος έχει επιβαρυνθεί, έχουν αυξηθεί όλα. Αλλά είναι και θέμα δουλειάς, δηλαδή θα πρέπει και εγώ να τα επεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Και ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα τρακμακτό. Δεν είναι φόρος. Δηλαδή εκεί που πληρώναμε 1 χιλιάρικο, τώρα πληρώνουμε 2,5-3 χιλιάρικα. Πρέπει να τα επεξέλθω κι εγώ στις υποχρεώσεις μου. Μένοντας σταθερό το κόμιστρο εδώ και περίπου 4 χρόνια, ενώ έχω ανεβεί όλα τα άλλα, δεν θα μπορώ να τα επεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Είπαμε να 12% να πάει μια διαδρομή στα 5 ευρώ από 4 που είναι τώρα. Δεν έχουμε θέμα να ανεβεί και 4,5-4,60. Να υπάρχει μια αναλογικότητα πάνω στις αυξήσεις και στο κόστος ζωής και συντήρησης ενός ταξί.
0: Να μείνουμε λίγο στα καύσιμα, γιατί εκεί φαίνεται να βρίσκεται μεγαλύτερη πίεση. Τι ποσοστό του ημερήσιου τζίρου ενός ταξί μπορεί να φεύγει σήμερα μόνο για καύσιμο και ειδικά σε ένα νησί όπου οι τιμές είναι συχνά υψηλότερες?
2: Κοιτάξτε, σκεφτείτε ότι παλιά το αυτοκίνητο γέμιζε με 60 ευρώ πετρελαίου. Τώρα αυτή τη στιγμή θέλεις τουλάχιστον την διπλάση, δηλαδή γύρω στα 120 με 110 ευρώ πετρέλαιο. Και ειδικά στα νησιά που δεν υπάρχουν άλλη εναλλακτική τρόπη.
1: Για εσάς είναι ακόμα πιο δύσκολο, καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Που μπορεί να πάρει κάποιο μια επιλογή να πάρει ένα ηλεκτρικό, το οποίο όμως δεν επιδοτείται. Το ηλεκτρικό επιδοτείται μόνο, όχι επιδοτείται. Θα βγει επιδότηση, δεν είναι ακόμα επιδότηση. Στα νησιά δεν υπάρχει ούτε φυσικό αέριο, ούτε κάτι άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι κάποιο να πάρει ένα υπηρετικό αυτοκίνητο, το οποίο το κόστος ξεκινάει από 35.000 ευρώ. Ή να πάρει ένα πετρέλαιο. Αξίζει μου πετρέλαιο. Αλλά και ειδικά εδώ στην Κάψη μου και εδώ, εμείς που είμαστε εδώ, ειδικά στη Μυτιλίνη, είναι λίγο παραπάνω από τα άλλα νησιά, γιατί δεν έχουμε εδώ αποθήκες καυσίμων και αναγκαστικά έρχονται με τέτοιο φόρο και εδώ 3-4 φορές την εβδομάδα.
1: Εσείς, κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση από τον κόσμο ότι δεν μπορεί πάντα να πληρώνει αυτός για όλα. Πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλη λύση, ας πούμε, για παράδειγμα, μια φορολογική ελάφρυνση στα καύσιμα ή γενικότερα μια φορολογική ελάφρυνση για να μην μετακυληθεί πάλι αυτό το κόστος στον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί τα ταξί?
2: Θα μπορούσε να υπάρχει, όπως λένε, μια μείωση του ειδικού όλο κατά ανάλυση, αλλά δεν έχουν ανέβει μόνο τα καύσιμα, έχουν δηλαδή όλα τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε να υπάρχει μία μείωση στο δικοφόρο κατά ανάλυση, το οποίο δεν θα έπαιρνε μόνο ταξί, δεν έπαιρναν όλοι. Και δεν θα ήταν μόνο για το ταξί αυτό. Αλλά να μπορούσε να υπάρχει μία μικρότερη αύξηση πάνω στα κόμιστα. Από 4 ευρώ πήγαινε 4,50, 4,40. Έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Εμείς ξέρετε το ταξί, το κόμιστο καθορίζω το κράτος. Δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας εγώ να μπορώ να ανεβάσω ή να κατεβάσω τη τιμή μου.
0: Και κάτι
2: καθορίζω το κράτος.
0: Και κάτι τελευταίο, για να ξέρει και ο κόσμος τι συζητάμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματική συζήτηση με την κυβέρνηση για γενική αύξηση της ταρίφας. Έχετε κάποια ένδειξη ότι το Υπουργείο Μεταφορών είναι διατεθειμένο να συζητήσει το 12% ή προς το παρόν έχουμε ένα αίτημα του κλάδου που βρίσκεται στο τραπέζι χωρίς συγκεκριμένη απάντηση?
2: Είναι μια συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών και με το Οικονομικών. Ήταν αρνητική στο να υπάρχει κάποια αύξηση τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου. Γι' αυτό και στείλαμε το χαρτί στον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα θα γίνουν και κάποιες άλλες συναντήσεις για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
1: Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να πάμε και σε κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα.
2: Λίγο δύσκολο να γίνει κινητοποίηση στα κάποια αύξηση. Προς το παρόν θα πάμε σε συζητήσεις.
1: Ωραία, ωραία. Το κρατάμε. Κωνσταντίνος Νέστορας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και πρόεδρος των Ταξί Μυτιλίνης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που έρχεται από την Καλαμάτα και έχει μια ιστορία που, αν την πεις μόνο με ημερομηνίες, είναι ήδη εντυπωσιακή. 1993, ένα τροχαίο που αλλάζει τη ζωή του. 2004, βλέπει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας και γνωρίζει ουσιαστικά το τένις με αμαξίδιο. 2005, παίζει το πρώτο του διεθνές τουρνουά και το 2008 βρίσκεται στο Πεκίνο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Και δεν σταματά εκεί. Έφτασε μέχρι το νούμερο 37 της παγκόσμιας κατάταξης στο μονό. Αγωνίστηκε και για χρόνια εντός και εκτός Ελλάδος και κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν το αρκούσε μόνο να παίζει ο ίδιος τένις.
0: Ήθελε να δημιουργήσει και κάτι πίσω του. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΕΑ Διαφοροζώ στην Καλαμάτα και ο άνθρωπος πίσω από το ASIAD Messin Open, το μοναδικό διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο που έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην Ελλάδα. Και μάλιστα η διοργάνωση συνεχίζεται μέχρι σήμερα, φέρνοντας στη Μεσσηνία αθλητές από πολλές διαφορετικές χώρες.
1: Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μια συνάντηση σχεδόν τυχαία το 2004, να τον καλημερίσουμε.
0: Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα, καλώς ήρθες στο Sky 100,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους και στους ακροατές σας.
0: Γιώργο, θέλω να ξεκινήσουμε από το 1993, είσαι ένα νέο παιδί, στο δεύτερο έτος στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και συμβαίνει το τροχαίο. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που κατάλαβες ότι από εδώ και πέρα η ζωή σου θα είναι διαφορετική?
2: Όχι, δεν το κατάλαβα αμέσως, μου πήρε κάποιο διάστημα. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα σε τόσο νεαρή ηλικία δεν είναι εύκολο. Εντάξει, η σοβαρότητα του ατυχήματος ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε χρειάστηκε αρκετός χρόνος, χωρίς να σημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή, ακόμα και μέχρι σήμερα δηλαδή, μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι δεν έχω χάσει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα περπατήσω. Οπότε... Ναι, μου πήρε χρόνο αυτό να το συνειδητοποιήσω. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Όταν σε έναν άνθρωπο 19 ετών συμβαίνει ένα τροχαίο ατύχημα και ουσιαστικά η ζωή του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Είδε, εμένα μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία η ζωή. Δεν έφυγα από τη ζωή, συνέχισε η ζωή μου. Και ευτυχώς αισθάνομαι πολύ τυχερός, αισθάνομαι ευλογημένος και που έχω φτάσει στο σημείο να κάνω πολλά, πολλά και διαφορετικά πράγματα που πιθανόν να μην τα έχει κάνει πριν μου συμβεί, αν δεν μου είχε συμβεί το ατύχημα.
1: Ποιος ήταν ο άνθρωπος που εκείνη την περίοδο σε βοήθησε περισσότερο? Δηλαδή, υπήρξε κάποιος που σου είπε ή έκανε κάτι που θυμάσαι ακόμη και σήμερα?
2: Εντάξει, είχα πάρα πολύ... ήταν πάρα πολύ κοντά μου η οικογένειά μου, καλά, η οικογένειά μου συνεχίζει να είναι κοντά μου, δίπλα μου και να με στηρίζει. Δύο ανθρώπους που δεν είναι πλέον στη ζωή, είναι ο παππούς και η γιαγιά, που με στήριξαν με όλες τις δυνάμεις, αλλά γενικά όλοι οι άνθρωποι, όπως σας είπα, και η οικογένειά μου ακόμα και σήμερα, οι φίλοι μου, οι καινούργιοι φίλοι που δημιούργησα, όλοι στάθηκαν, με βοήθησαν με τις γνώσεις, με τα όσα γνώριζαν για την αναπηρία, γιατί όπως καταλαβαίνετε το 1993 γυρίζουμε πάρα πολύ το χρόνο πίσω. Εντάξει, και η Ελλάδα, αλλά και πόσο μάλλον και η Καλαμάτα, μια επαρχιακή πόλη, δεν ήταν τόσο εξοικειωμένη με τους ανθρώπους με αναπηρία, και οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς μπορούν να σε βοηθήσουν, να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω περνώντας τα χρόνια και προχωρώντας έτσι η ζωή, μην ξεχνάμε ότι και το 2004 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί αγώνες, εντάξει, και η κοινωνία μας γενικότερα πανελλαδικά, και στην πόλη της Καλαμάτας και γενικά με τα χρόνια όσο περνούσαν, περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία βγαίναμε και βγαίνουμε έξω. Ο κόσμος είναι πιο εξοικειωμένος, στις νεαρές ηλικίες γίνονται στα σχολεία μέσα εκπαιδεύσεις, επισκεπτόμαστε πολλά άτομα με αναπηρία σχολεία, υπάρχει πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Νομίζω τα πράγματα έχουν πάει καλύτερα, χωρίς να λέω ότι έχουμε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, τόσο από πλευράς υποδομών όσο και από πλευράς νοοτροπίας και σεβασμού.
0: Και να πάμε λίγο στο τένις. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν εμφανίζεται αμέσως στη ζωή σου. Περνούν 11 χρόνια, φτάσαμε στους Παραολυμπιακούς. Τι βλέπεις τότε και λες, αυτό θέλω να κάνω?
2: Βασικά η σπίθα ήρθε με το Μάρτιο του 2004 στην Καλαμάτα, από την Καλαμάτα μάλλον, όπως και από πάρα πολλές πόλεις, θα περνούσε η Ολυμπιακή Φλόγα της Αθήνας και ήμουνα στην επιλογή του Δήμου Καλαμάτας να μεταφέρω σε μια έτσι, διαδρομή, σε ένα τμήμα, τη Φλόγα. Η Φλόγα αυτή ήταν η πρώτη σπίθα για να ξαναεμπλακώ με τον αθλητισμό. Στη συνέχεια η έμπνευση ήταν το μικρό κίτρινο μπαλάκι του τένις, που το οποίο ουσιαστικά μου άλλαξε τη ζωή. Γνωρίστηκα, όπως αναφέρατε και εσείς, με έναν αθλητή τότε που είχε έρθει στην Καλαμάτα μαζί με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας τον Αύγουστο του 2004 για να κάνουν προετοιμασία ενώψη των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Μέσα από κοινούς φίλους ήρθαμε σε επαφή, γνωριστήκαμε, μου είπαν τένις. Και λέω γιατί όχι, μου αρέσουν οι προκλήσεις έτσι κι αλλιώς. Είμαι άνθρωπος που παθιάζομαι πάρα πολύ και ξεκίνησε το ταξίδι στο τένις, στον αθλητισμό που ουσιαστικά μου άλλαξε τη ζωή προς το καλύτερο.
1: Έχουμε μια εντύπωση όσοι βλέπουμε τένις με αμαξίδι ότι το δύσκολο απλώς είναι να φτάσει την μπάλα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει ταυτόχρονα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, να χειρίζεις το αμαξίδιο, να κρατάς τη ρακέτα, να υπολογίζεις την μπάλα και να τοποθετήσεις για το επόμενο χτύπημα. Πόσο διαφορετικό άθλημα είναι τεχνικά?
2: Εντάξει, είναι καταρχήν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και συναρπαστικό άθλημα από τη φύση του το τένις, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τένις με αμαξίδιο. Παραξενεύονται πάρα πολύ πώς μπορούμε και τα καταφέρνουμε να φτάσουμε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Όμως παρόλα αυτά, εντάξει, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι η τεχνική που πρέπει να μάθεις για το τένις, που είναι πάρα πολύ δύσκολη γενικά για να χτυπάς με τη ρακέτα, και από εκεί και πέρα είναι και η τεχνική με το αμαξίδιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για ένα αμαξίδιο, όχι το καθημερινό αυτό δηλαδή που κινούμαστε καθημερινά στους δρόμους, ένα αμαξίδιο που είναι αποκλειστικά για το τένις. Πολλοί μπορεί να έχουν δει κάποια αμαξίδια αγωνιστικά που οι ρόδες είναι έτσι πιο ανοιχτές, στραβές λένε πολλές φορές τα παιδιά. Αυτό είναι ουσιαστικά το κάμπερ και το άνοιγμα που σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να τρέχεις και να στρίβεις πιο γρήγορα. Υπάρχει μια μικρή ρόδα στο πίσω μέρος για να μην μπορείς να ανατραπείς, να πέσεις. Είσαι πάρα πολύ ντεμένος, ουσιαστικά είναι τα πόδια σου. Και από εκεί και πέρα η προπόνηση, το πείσμα και γενικά η αφοσίωση που έχεις, όπως έτσι πρέπει να κάνουμε σε όλα τα αθλήματα γενικά στη ζωή μας, όταν βάζουμε υψηλούς στόχους και θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, σου δίνει τη δύναμη και την τεχνική να μπορέσεις να φτάσεις από τη μια πλευρά στην άλλη. Να πω εδώ πέρα, αν δεν το γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, μπορεί και να το γνωρίζετε όμως, ότι η μόνη διαφορά με το τένις που παίζει ένας όρθιος είναι ότι μπορούμε να χτυπήσουμε την μπάλα και με τη δεύτερη αναπήδηση. Όλα τα άλλα, στο γήπεδο οι κανόνες είναι οι ίδιοι, αλλά όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο του αθλητή, στις 10 μπάλες μπορείτε να δείτε ότι στις 10 μπάλες οι 8, μπορεί και παρά και 9 δηλαδή, να είναι με την πρώτη αναπήδηση.
0: Και εσύ κάποια στιγμή, Γιώργο, δεν αρκέστηκες στο να αγωνίζεσαι. Έφτιαξες στην Καλαμάτα τον αθλητικό σύλλογο Διαφορό Ζώο. Γιατί αισθάνθηκες ότι χρειαζόταν?
2: Αισθάνθηκα ότι χρειαζόταν γιατί ο αθλητισμός μου πρόσφερε πάρα πολλά. Εντάξει, πάρα πολλά πράγματα. Εγώ από τη μικρή ηλικία, πριν το ατύχημα, ήμουνα μέσα στον αθλητισμό. Ξεκίνησα να παίζω, να κάνω στίβο. Ξέρετε, στη μικρή ηλικία, όταν ξεκινάμε, πάντα αλλάζουμε τα δοκιμά. Περνάμε από πολλά, μάλλον, αθλήματα. Έτσι λοιπόν, μου έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα. Μου πρόσφερε πάρα πολλά καλά πράγματα ο αθλητισμός, φυσική κατάσταση, δύναμη, πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να κάνω με το αμαξίδιο ή τέλος πάντων με τη νέα ζωή που μου είχε προκύψει. Από εκεί και πέρα, τα ταξίδια, οι εμπειρίες, πηγαίνω πάρα πολύ, ταξιδεύω πάρα πολύ στο εξωτερικό. Γνωρίζω ανθρώπους ανάπηρους από άλλες περιοχές, με αναπηρία από άλλες περιοχές. από άλλες χώρες, από άλλες πρωτεύουσες, από άλλες πόλεις. Βλέπω την κουλτούρα του λαού, την φιλοσοφία που έχουν οι τόποι αυτοί για την προσβασιμότητα. Γενικά μου έκανε πάρα πολύ καλό και ήθελα αυτές τις τα καλά που μου πρόσφερε ο αθλητισμός να τα μοιραστώ και με ανθρώπους με αναπηρία της πόλης μου, της Καλαμάτας, της περιοχής μου, της Μεσσηνίας. Και έτσι λοιπόν μαζί με φίλους ιδρύσαμε τον Αθλητικό Σύλλογο Διαφοροζώ. Το 2015 ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Είναι ο μοναδικός αθλητικός σύλλογος για άτομα με αναπηρία που προάγει τα παραολυμπιακά αθλήματα στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως γνωρίζετε, η Πελοπόννησος χωρίζεται στα δύο, παρόλο που αισθανόμαστε ότι είναι μία. Αλλά εντάξει, στους πέντε νομούς που είναι στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου. Προάγουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα. Είμαστε τώρα 15 αθλητές. Να σημειώσω ότι και οι 15 είμαστε από την περιοχή της Καλαμάτας. Έτσι, δεν είναι από άλλες περιοχές. Είμαστε αθλητές με κινητική αναπηρία. Είμαστε αθλητές με νοητική στέρηση. Είμαστε αθλητές με τυφλότητα. Και προάγουμε το τένις και το στίβο με πολλές διακρίσεις, με συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα, με συμμετοχή με πολλά μετάλλια, με πρωταθλητές, και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό, να το δυναμώνουμε, να το μεγαλώνουμε. Θέλουμε και άλλους ανθρώπους με αναπηρία να έρθουν στον αθλητισμό. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, όμως το προσπαθούμε πάρα πολύ. Μας έχει αγκαλιάσει η κοινωνία της πόλης. Γίνεται προβολή των προσπαθειών μας. Βοηθάμε πάρα πολύ την πόλη και στην προσβασιμότητα. Γενικά κάνουμε αρκετά πράγματα. Πάμε σε σχολεία, επισκεπτόμαστε σχολεία, τόσο εντός Καλαμάτας και Μεσσηνίας, αλλά και εκτός, όταν μας γίνεται κάποια πρόσκληση. Γενικά κάνουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Απολαμβάνουμε τις στιγμές, μιλάμε μεταξύ μας, ανταλλάσσουμε απόψεις και για τον αθλητισμό και έξω από τον αθλητισμό. Γενικά όλοι είμαστε μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Λαζαρίδης, αντιδήμαρχος του Δήμου Καλαμάτα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε. Καλή Κυριακή, καλή και ευλογημένη Κυριακή να έχουμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Έχουμε, Ευαγγέλη, προβλήματα από την κακοκαιρία, η οποία πλήττει από το βράδυ του Σαββάτου την Εύβοια. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σημαντικές μεγάλες δυσκολίες στο οδικό δίκτυο. Είναι δύσκολη κατάσταση στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, μεγάλη όγκη νερού. Προκαλούν ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και δρόμους. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή. Ενώ υπάρχουν σημεία στα οποία απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους αλλά και οδηγούς.
1: Κυρίως σε Ψαχνά και Τριάδα, στο Δήμο Δυρφιών Μεσαπιών, καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα, με την είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της βόρειας Εύβοιας να έχει πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αντώνη Σπυρόπουλο, έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούνται αυτοψίες και έλεγχοι στην περιοχή από συνεργεία του Δήμου, την πολιτική προστασία και την περιφέρεια. Έντονα προβλήματα καταγράφονται και στην Τριάδα όμως, όπου ο μεγάλος όγκος νερού έχει προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, αυλές και κατοικίες. Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και αγροτικές εκτάσεις, με καλλιέργειες όπως αυτές με μαρούλια να έχουν πλημμυρίσει και μέρος της παραγωγής να έχει καταστραφεί.
0: Δύσκολη κατάσταση και στο οδικό δίκτυο. Χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς, ιδιαίτερα στον δρόμο Τριάδας Ψαχνών. Τα ορμητικά νερά έχουν μετατρέψει το δρόστρωμα σε ένα μεγάλο τέτοιο με λάσπη, μεγάλες ποσότητες λάσπης, και πέτρες. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ενδεικτικό είναι ότι είναι κλειστός ο δρόμος προς την βόρεια Εύβοια λόγω των κατολισθήσεων.
1: Σοβαρό κλίμα έχει δεχθεί και η σύνδεση με τη βόρεια Εύβοια, λοιπόν, καθώς ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη θέση Δερβένη εξαιτίας κατολισθήσεων. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν οι κατολισθήσεις, με τα συνεργεία να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και υπάρχει κίνδυνος για νέα προβλήματα σε περιοχές όπου ήδη έχουν σημειωθεί πλημμύρες και μετακινήσεις εδαφών.

0: Νομίζω, Νίκο, κέρδισα.
1: Κοίτα, εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα, δεν τα έχουμε καταμετρήσει ένα προς ένα. Φαίνεται έτσι, τα exit polls δείχνουν ότι μάλλον περισσότεροι αυτοί προτιμούν ζεστό τον καφέ τους.
0: Και νομίζω βοήθησε η περιγραφή μου, δηλαδή ποιος δεν έχει σκεφτεί αυτό το ζεστό καφέ σε κούπα.
1: Έλεγες 5 λεπτά το ίδιο πράγμα, ζεστός καφές, έτσι αναβλύζει το άρωμα, έλεγες το ίδιο πράγμα 5 λεπτά.
0: Ναι, αλλά άκου εδώ το μήνυμα από τον Κώστα. Τον
1: αυτό
0: καφέ μου όλο του το χρόνο super hot τον προτιμώ, να σκορπίζει το άρωμά του όπου κάτσω να τον πιω.
1: Να κέρδιζες έτσι, να πω εντάξει, μας έλεγες 5 λεπτά ζεστός καφές, έλεγες το ίδιο πράγμα 5 λεπτά. Πω όμως ότι μπορεί να είναι περισσότεροι, παιδί μου. Ωστόσο, εμείς είμαστε Ταλιμπάν. Αν θέλουμε κρύο καφέ, θα πιούμε κρύο καφέ. Έχω επίσης μαζί μου τον Γιώργο Βραχνό απέναντι, που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τον έχω κερδίσει, είναι μαζί μου. Και είμαστε Ταλιμπάν, γιατί όπου και να πάμε, σε όποια γωνιά της γης και αν βρεθούμε, ένα πράγμα θα αναζητούμε πάντα: κρύο καφέ. Φρέντο εσπρέσο.
0: Ναι, αλλά θα είστε μόνοι σας, γιατί ο ζεστός καφές πάει με καλή παρέα πάντα, όπως είπα και νωρίτερα, γιατί θέλει παρέα. Είναι χουχουλιάρικος αυτό που λέμε ο ζεστός καφές. Είναι...
1: Είσαι ο μόνος άνθρωπος που έχω ακούσει ποτέ να το λέει αυτό.
0: Ο ζεστός καφές. Πρωί.
1: Σαν να για παρέα.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Να δημιουργούνται αυτοί οι συνειρμοί με το ζεστό καφέ.
0: Σε ένα χιονισμένο τοπίο να κάθεσαι μέσα στο σαλέ και να βλέπεις έξω με ένα ζεστό καφέ κούπα.
1: Και να πίνεις φρέντο εσπρέσο σκέτο.
0: Όχι φρέντο εσπρέσο σκέτο, ζεστό καφέ.

0: Εκεί ήμασταν, άλλη μια Κυριακή, 5 με 7 το πρωί, αξιμέρωτη. Πολύ ωραία κύλησε και σήμερα.
1: Νομίζω ναι. Και είχαμε και τα soundtrack, να ξεχάσαμε το Mortal Kombat εδώ από τον Ευρυπίδη.
0: Πολύ αγαπημένη επιλογή, βέβαια εντάξει, Ghostbusters, νομίζω κερδίσαμε με το Ghostbusters, έχουμε αρκετά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, σας ευχαριστούμε πολύ που μας στείλατε μηνύματα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.
1: Με περισσότερα διλήμματα.
0: Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ράνια Πασχαλίδη.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε τι είναι.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.

0: Χαμπίμπι!
1: Γιαλά!
2: Η ώρα είναι 8. Ραδιο.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2,

0: Ναι. Καλημέρα σας από τη συννεφιασμένη Αρεόπολη. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Μίνα για τη σπουδαία Άννα Βύση.
1: Ναι.
0: Και βέβαια λέει, ψηφίζω τα κοντό για κορυφαίο ακροατή.
1: Ναι, ποιον?
0: Τον συνονόματο Τάκη από το Λαγωνίση.
1: Τάκη, σε βλέπω να παίρνεις το πρώτο βραβείο στο τέλος. Για να δω.
0: Μιχάλης, καλημέρα σας από τα Δροσερά Χανιά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής Θάνος Πετρέλης το 1975, ενώ σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή η τραγουδίστρια Πόλη Πάνου το 2013 και ηθοποιός Χρόνης Εξαρχάκος το 1984. Ο Γιώργος, καλημέρα σας. Ο Λάζαρος, ποια είναι η διαφορά οικίας για το θέμα των Airbnb? Κανονικής με οικία βραχυχρόνιας μίσθωσης για το φυσικό αέριο. Σπίτια δεν είναι και τα δύο? Πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Και από την Κωνσταντινούπολη.
0: Ρίχτω.
1: Καλημέρα από τη συνεφιασμένη Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, φίλε μας. Πολύ χαιρόμαστε. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά τα μηνύματα, γιατί πέρασε η ώρα και θα συνεχίσουμε.
1: Και ο κύριος Γιαννούλης έχει μια υποχρέωση και θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε σε λίγο. Οπότε πάμε να τον συναντήσουμε. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλό Σάββατο και σας και στους ακροατές.
1: Κυριακή είναι, κύριε Γιαννούλη. Αμάν, κύριε Γιαννούλη.
2: Χάνουμε το χρόνο, κυρία Καραμίτρου.
1: Γενικώς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι. Εμείς που έχω ΣΥΡΙΖΑ κερδίζουμε χρόνο. Χάνουμε χρόνο από την ζωή μας και από την υπομονή που έχουμε πλέον να παρατηρούμε κάθε μέρα πόσο επικίνδυνο είναι να παραμελείται μια χώρα χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά λόγος και αναγκαιότητα και να αποδυναμώνονται οι δημόσιες δομές και οι δημόσιοι έλεγχοι. Αυτό είναι που μας κάνει λίγο να χάνουμε την ισορροπία μας.
1: Κύριε Γιαννούλη, έχετε πάρει λίγο τα πάνω σας στο ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πω, επειδή περάσατε εδώ που τα λέμε μια τεράστια περιπέτεια εσωκομματική, πιστεύετε ότι τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας και προχωράτε μπροστά, ή έχετε ακόμα να λύσετε ορισμένα ζητήματα? Έχετε ακόμα εκκρεμότητες?
2: Κυρία Καραμίτρου, έχουμε αφήσει πίσω τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά, τα οποία για να αποδώσουν δημοσκοπικά θέλει και κάποιο χρόνο. Αλλά θέλω να σας θυμίσω και να θυμίσω και στους ακροατές μας, γιατί έχω μπροστά μου μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Από τη στιγμή που μπήκε σε μία πολιτική κανονικότητα και βρίσκεται ενεργά πλέον στην πολιτική σκηνή, ότι πολλά από αυτά που συζητάμε είναι ατζέντα που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρα από τη δημοσκοπική του επίδοση. Και κυρίως το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων, της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, των οικονομικών, της ποιότητας ζωής και των δημοσίων ελέγχων. Γιατί ξεκίνησα να σας λέω με αφορμή και το τραγικό περιστατικό στην Πλάκα. Και δεν θέλω ούτε να είναι κομματικά συμπλεγματική η τοποθέτησή μου, αλλά ούτε και αφελής. Έχουμε μία σειρά από δυστυχήματα ή ατυχήματα τα οποία καταλήγουν στον κοινό παρανομαστή. Έχει ατονίσει η έννοια του ελέγχου και της πρόληψης. Όπως στην περίπτωση των καυσίμων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχω μπροστά μου έναν αψευδή πίνακα στοιχείων, ντοκουμέντων, όπου δεν μπορεί στην Ελλάδα να πληρώνεις 700 ευρώ ειδικό φόρο στα 1000 λίτρα καυσίμου για την αμόλυβη βενζίνη, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος δεν είναι 359 ευρώ. Δεν μπορεί στο δίζελ κίνηση στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα 1000 λίτρα να είναι 410 ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 330, και εμείς να αρμενίζουμε αμέριμνοι και να λέμε ότι θα ζητήσουμε από τα δηληστήρια, που είναι ένα κομμάτι λύσης του προβλήματος, θα ζητήσουμε να βάλουμε
1: πλάτη. Τα έχει φορολογήσει, λέει η κυβέρνηση, δύο φορές.
2: Καμία αντίρρηση. Δεν συζητάμε για φορολόγηση. Συζητάμε για ένα κομμάτι από τα υπερκέρδη. Μέσα σε 1,5 χρόνο φτάσανε στο 1,5 δισεκατομμύριο κέρδη. Αυτά τα χρήματα, εάν συνεισφέρουν έτσι περαιτέρω στη μείωση της τιμής, θα είναι ένα ζήτημα σύγκρισης και κοινωνικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων και ενίσχυσης του αγοραστικού εισοδήματος, της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Αυτό δεν είναι πολιτική. Εμείς δεν έχουμε ανοίξει κανένα ανένδοτο με τα δηληστήρια ή με τα σούπερ μάρκετ κτλ. Αλλά κάπου φτάνει. Θέλει ένα μέτρο. Δεν μπορεί κάποιος να κερδίζει 1,5 δισεκατομμύριο και να λες στην οικογένεια στη Φλόρινα πλήρωσε 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Δεν θα βάλουμε την οικονομία σε περιπέτειες, λέει η κυβέρνηση.
2: Είναι σε περιπέτεια η οικονομία, κυρία Γαραμίτρου, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Με συγχωρείτε, ποια οικονομία είναι αυτή που ευημερεί? Επειδή αποπληρώνουμε το χρέος, ένα φτηνό χρέος ρυθμισμένο, το αποπληρώνουμε νωρίτερα για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις στο εξωτερικό με τους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι οίκοι αξιολόγησης, ξαναθυμίζω, το 2008 όταν κατέρευσε η Lehman Brothers και υπήρξε αυτό το παγκόσμιο οικονομικό τσουνάμι, εμείς είχαμε άλλα προβλήματα με τη διαφθορά, το μεγάλο έλλειμμα. Οι αξιολογήσεις ήταν 5α+.
1: Τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε, λέει η κυβέρνηση.
2: Τόσα?
1: Τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε.
2: Ένα μεγάλο ψέμα.
0: Ναι.
2: Ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί πώς γίνεται μέσα σε 1,5 μήνα να έχει δει 3 διαφορετικά πράγματα. 1 δισεκατομμύριο το περιθώριο, 1,5 δισεκατομμύριο, 2,200. Α, έχουμε και μία μικρή καβάντζα, σαν το Ζήκο που έκλεβε το αφεντικό του. Έχουμε και άλλα και φτάνουμε στα 3 δισεκατομμύρια.
0: Κύριε Γιαννούλη, επειδή σας παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τόση ώρα και ακούω την τοποθέτησή σας και για το ζήτημα της ακρίβειας και για το ζήτημα της κοστολόγησης των καυσίμων, και διαπιστώνω, θα μου πείτε εσείς αν έχω άδικο, ότι η άποψή σας είναι πάνω κάτω προς την κατεύθυνση που έχει και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, έτσι. Απ' την άλλη, βλέπω ότι...
2: Δεν το λέω ως πολιτικό διαγωνισμό, αλλά εμείς αυτή την πρόταση στη Βουλή την καταθέσαμε πριν 2 χρόνια.
0: Ναι, θέλω να καταλήξω όμως το εξής, ότι απ' την άλλη δεν επικοινωνείται τουλάχιστον δημοσκοπικά και αυτή και οι άλλες προτάσεις που μας είπατε ότι τοποθετήσεις μάλλον που μας είπατε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα μετά τέλος πάντων τη λύση των προβλημάτων έχετε κάνει, δεν βλέπουμε να έχει απήχηση στον κόσμο τουλάχιστον σύμφωνα λέω με τα δημοσκοπικά ποσοστά. Γι' αυτό τι προτείνεστε να κάνετε?
1: Δεν πείθετε κύριε Γιαννούλη, δεν πείθετε.
2: Όχι.
1: Ξέρετε γιατί όποιος λένε ότι όποιος είναι...
2: Δεν είναι ότι δεν πείθω.
1: Κύριε Γιαννούλη, όποιος λένε ότι όποιος είναι έξω από το χορό λένε ότι ξέρει πολλά τραγούδια. Λοιπόν, άρα λοιπόν λένε, εσείς λένε τάζετε. Οπότε πολύ εύκολο είναι κάποιος το τάξιμο. Αυτή είναι αυτό που λένε από την άλλη πλευρά.
0: Κύριε Γιαννούλη, χίλια συγγνώμη και το λέω γιατί στην τελευταία δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ποσοστό 1,5%
2: της μέτρων δημοσκόπησης για το ΜΕΓΑ. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ναι, προσπαθώ να σας πω ότι το δημοσκοπικό αποτύπωμα δεν είναι ότι δεν πείθουμε. Εμείς προερχόμαστε από μια πολιτική συνθήκη που λίγο πολύ έλεγε «Κοιτάξτε, είμαστε έτοιμοι για κάπου αλλού». Και ξαφνικά παγώνει ο χρόνος, αλλάζουν τα γεγονότα και ξαναμπαίνουμε στο παιχνίδι. Θέλετε να σας πω πού είναι τα δημοσκοπικά μας, οι δημοσκοπικές μας δυνάμεις? Είναι μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν σημαίνει δεν πείθω. Σημαίνει ότι ξεκινάω από την αρχή. Δεν ξέρω πολλά κόμματα μετά από τόσες διασπάσεις και τόσα τραύματα να ξαναβγήκανε στη μάχη και να λένε πράγματα που όταν ακούγονται συμφωνεί ο κόσμος. Σε αυτό που σας ανέπτυξα, αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Είναι κάπου που διαφωνείτε?
0: Εμείς προσωπικά, αν μας ρωτάτε εμάς προσωπικά, όχι, ναι, αλλά το θέμα είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και να τους, και να τον, γιατί αυτό που είπατε, σας είπα, το έχουν, το λένε και άλλα κόμματα πάνω κάτω με μερικές διαφοροποιήσεις, αλλά στην ουσία το ίδιο πράγμα, προς την ίδια κατεύθυνση.
2: Εγώ σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ σας λέω ότι εμείς λέμε ότι μπορεί να πει, και δεν είναι κομμουνιστικό μέτρο, ούτε αυταρχικό, ότι δεν μπορεί να κερδίζεις από ένα βαρέλι πετρέλαιο στην Ελλάδα 22 ευρώ και ο μέσος όρος να είναι 12. Αυτά τα χρήματα μπορούν να γίνουν και κοινωνικό εισόδημα για ένα χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτόν τον κάβο. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος να διαφωνήσει. Mm-hmm. Αλλά τι γίνεται? Πρέπει να μας ακούσουν και από πολύ περισσότερα βήματα. Εμείς, ξέρετε, διαθέτουμε μία μικρή κοινοβουλευτική δύναμη 10 βουλευτών. Εάν βάλετε τη συχνότητα παρουσίας μας στο δημόσιο λόγο, θα δείτε, ενώ δημοσκοπικά μόνο κόμματα που δεν έχουν κριθεί από το λαό απολαμβάνουν μία τεράστια δημοσιότητα, εμείς είμαστε τώρα λίγο κάπου ξεχασμένοι. Δεν μας πειράζει, θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια πιο δυναμικά και το κάνουμε. Δεν τα ρίχνω στους δημοσιογράφους και στους συναδέλφους μου, αλλά έτσι είναι η ζωή. Θέλουμε χρόνο για να αποκτήσουμε ξανά τη βάση, την κομματική δύναμη που αξίζει στις ιδέες μας και τις προτάσεις μας.
1: Εντάξει, κύριε Γιαννούλη, να σας πω κάτι τώρα. Συγγνώμη, δεν φταίνε νομίζω και τα μέσα και η εκπροσώπηση. Εδώ ήσασταν ένα κόμμα, είχατε μία κοινοβουλευτική ομάδα και ξαφνικά άρχισε ο ένας μετά τον άλλο να φεύγει.
2: Κυρία Καραμήτρου, με
1: συγχωρείτε,
2: θα σας πικράνω.
1: Εμένα να πικράνετε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το μόνο πράγμα που με πικραίνει είναι το πικραμύγδαλο.
2: Ναι, υπάρχει και λικέρα από πικραμύγδαλο.
1: Δεν το πίνω. Να σας διαβεβαιώσω και γι' αυτό.
2: Θέλω να σας, μάλλον να το αντικρούσω.
1: Ωραία, καλύτερα τώρα.
2: Παλιά ξινά στα φύλλα. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Αυτό που ισχύει τώρα είναι μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα με πολύ ενιαίο και σαφή λόγο, με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και με μια προσπάθεια να ξαναμιλήσουμε στους ανθρώπους που όντως όταν συνέβαιναν αυτά που περιγράφατε.
1: Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό το επιχείρημα το καταλαβαίνω. Ότι θέλετε να ξανασυστηθείτε πάλι. Αυτό το επιχείρημα το καταλαβαίνω. Ότι θέλετε να ξανασυστηθείτε πάλι στον κόσμο. Ότι θέλετε να ξαναπείτε πάλι τις θέσεις σας. Αυτό το καταλαβαίνω.
2: Το τι γινόταν πριν 8 μήνες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Το λέω με ειλικρίνεια. Γι' αυτό σας είπα.
0: Κοιτάξτε, εμείς για να είμαστε και αντικειμενικοί, ευχόμαστε να βρείτε αυτή τη λύση που περιγράφετε. Απ' την άλλη, θα έπρεπε να κάνετε και την αυτοκριτική σας, γιατί ήσασταν ένα ισχυρό κόμμα και με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις έχετε φτάσει εκεί που έχετε φτάσει.
2: Αυτοκριτική.
0: Η αριστερά τέλος. Γενικότερα μιλάω, έτσι, όχι εσείς προσωπικά.
2: Η αυτοκριτική που έχουμε κάνει είναι στα όρια της ταπείνωσης.
1: Και αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Εγώ το ακούω και αυτό
2: δηλαδή,
1: το ακούω που λέτε.
2: Δεν θα βρείτε άνθρωπο να σας πει ότι πια δεν φτάει άλλο. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα βρείτε άνθρωπο να σας πει ότι είμαστε και εμείς αλλά και τα άλλα κόμματα της αριστεράς η χρυσή χορηγή του Μητσοτάκη, όσο προσπαθούν ο καθένας μόνος του να δημιουργήσουμε ένα αντίπαλο.
1: Και για να το προχωρήσω, μάλιστα, κύριε Γιαννούλη, για να δείτε πόσο πολύ δηλαδή σας νιώθω, και με έναν αρχηγό στο κόμμα, και με έναν αρχηγό στο κόμμα, ο οποίος να έχει συμπεριφερθεί έτσι όπως σας συμπεριφέρθηκε εσάς. Λοιπόν. Εντάξει τώρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Όχι, κυρία Καραμίτσου, αυτό είναι κάθετος. Για να σου συμπεριφερθεί κάποιος με τρόπο που δεν θέλει, σημαίνει ότι του δίνει το δικαίωμα. Εγώ θα σας μιλήσω προσωπικά.
1: Δηλαδή είστε ευχαριστημένος από τον τρόπο που λειτουργήσε στο κόμμα ο πρώην αρχηγός σας?
2: Το είπα δημόσια προχθές ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, δεν αναφέραμε στον κύριο Τσίπρα.
2: Λέτε.
1: Στον προηγούμενο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για τον Σοκράτη Φάμελο.
1: Μάλιστα.
2: Η παρέτησή του είναι το επιστέγασμα όλων αυτών που ρωτάτε.
0: Λοιπόν.
2: Και εγώ υπήρξα άνθρωπος που υποστήριξε τον Σοκράτη Φάμελο. Γι' αυτό σας λέω, η αυτοκριτική σε εμάς έχει γίνει δεύτερη φύση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Γιαννούλη.
2: Αλλά γενικά να σας πω κάτι στην πολιτική. Αν θέλεις πραγματικά να προσφέρεις στον κόσμο, μένεις μέχρι τέλους με αξιοπρέπεια, με προτάσεις, με προγραμματικό λόγο και με αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο να γίνει η ζωή του καλύτερη.
1: Σωστό.
2: Δέχομαι και το παρασκήνιο, δέχομαι και την παραπολιτική, δέχομαι και τις δημοσκοπήσεις, αλλά στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές αλλάζουν με εκλογές. Και εκεί ελπίζω να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αποδεσμεύουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά.
2: Καλή Κυριακή
1: πολύ.
2: Για να διορθώσω. Αν να σας πω και κάτι που θέλω.
1: Παρακαλώ.
2: Σε εμάς, επειδή λέγατε τη τελευταία λέξη που έλεγε ο Γιώργος πριν, στο δικό μου σπίτι η δημοκρατία είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να αποφασίσουμε να γίνει αυτό που θέλει η γυναίκα μου.
0: Μπράβο, να μιλάτε όμορφα. Κοιτάξτε, και εμείς εδώ θα σας αποκαλύψω και εγώ τώρα κάτι, αφού τα λέμε. Με το που ήρθε η κυρία Καραμήτρου, αλλάξαμε σχεδόν όλη την εκπομπή. Με δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι.
1: Κύριε Γιαννούλη, το πιστεύετε εσείς αυτό για μένα?
2: Όχι, αστείο.
0: Λέγαμε εμείς, έλεγε μήνα, γίνονταν αυτό που θέλει μήνα. Καταλάβατε. Δημοκρατικά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Και ας βάλουμε βύση, όχι επειδή θέλει μήνα, αλλά επειδή. Πλάκα κάνω, βρε. Βάλε ό,τι θες εκεί πέρα που με κοιτάς. Έλα.

0: Το θέμα, αγόρι μου, είναι να είσαι άντρας. Το κατάλαβες τώρα αυτό που σου λέω? Και να έχεις τον ανδρισμό να παραδεχθείς ότι έχει δίκιο η γυναίκα σου. Αυτά θα σα πει και ο Κεραμιτζόγλου. Τα ξέρει ο Κεραμιτζόγλου.
1: Είναι σοφία αυτό που λες.
0: Ναι, σοφία και κοιμάσαι και ήσυχα το βράδυ, όχι τίποτα άλλο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Έβγε, Χριστίνα.
0: Το
1: τον έχεις βάλει στο
0: το
1: σωστό δρόμο.
0: Ότι και ο κύριος Γιαννούλης.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί.
0: Από το δικό Γιαννούλης, του μετερίζει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στο μόνο θέμα που ενωνόμαστε αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι κτλ. Κτλ. Είναι αυτό το ζήτημα.
1: Λοιπόν, θα σου θυμίσω. Ακούσε με, Γιώργο. Θα σου θυμίσω ατάκα. Ατάκα, θα σου θυμίσω ατάκα. Από το «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα»,
0: ναι.
1: Έχει γυρίσει η Ελενίτσα με τον Αντωνάκη στην Πλάκα μετά το γάμο.
0: Σωστά.
1: Μέσα στο ταξί, έτσι. Είναι εκεί που έχουν ρίξει τον πρώτο καυγά. Έχει κατέβει η Ελενίτσα από το ταξί.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Έχει μείνει ο Αντωνάκης μέσα. Λοιπόν, του λέει ο ταξιτζής του Αντωνάκη, τι να κάνεις τώρα, υπομονή κτλ. Και του λέει ο Αντωνάκης, παθός. Και του λέει ο ταξιτζής, παθός και μαθός. Οπότε Γιωργάκη, παθός και μαθός. Όλοι σας.
0: Όλοι μας. Ραχνέ, 27 η ώρα, να πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, να ηρεμήσουμε και επιστρέφουμε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
8: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
7: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε συγκέντρωση αερίου στο χώρο, ωστόσο οι πραγματογνώμονες εξετάζουν όλα τα ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην παλαιότητα του κτηρίου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, τον έκτον των οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. ζευγάρι, μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το βράδυ η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, η σχυρομπουρίνη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, ενώ παρέστησε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 8 και 33 πρώτα λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμήτρου. Και βεβαίως με όλους εσάς που εσείς είστε στην πραγματικότητα η δύναμη αυτής της εκπομπής. Ο Σπύρος τα έχει βάλει εδώ πέρα με τον κύριο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης λέει γενικώς είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν τον ακούει κανείς. Καλημέρα πάλι, καλά που ζούμε σε μια πολύ ασφαλή χώρα. Περπατάμε και κινδυνεύουμε να φάμε καμιά δέσποτη από κανένα καλάσνικοφ, λέει ο Billy the Greek. Αναφέρεται στο περιστατικό που είχαμε στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο Σαράντος μας γράφει για το Σπάρτα, θέλω ούτε κουβέντα. Μπράβο σας, Σαράντος από Μεσσηνιακή Μάνη. Βεβαίως βρίσκεται αυτός ο υπεραγώνας σε εξέλιξη σήμερα και αύριο με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αλλά οι αθλητές αυτοί είναι υπεραθλητές. Πραγματικά αξίζει, αν βρίσκεστε στις περιοχές από όπου περνούν, να τους απολαύσετε. Και θα έχουμε ρεπορτάζ και στους τηλεοπτικούς και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ στις 10 λίγο αργότερα. Ο Νίκος, καλημέρα από την Μικρή Κάσο. Μικρή Κάσος, αλλά υπέροχη Κάσος. Και στην Κάσο, πριν από πολλά πολλά χρόνια βεβαίως, που είχα κατέβει για ρεπορτάζ, είχα δει μία κυρία που έμενε ακριβώς δίπλα από το λιμάνι, όπως κατεβαίνεις αριστερά, η οποία ντυνόταν με την παραδοσιακή φορεσιά των Δωδεκανήσων, όχι για λόγους τουριστικούς ή διαφημιστικούς. Πραγματικά ντυνόταν με αυτή τη φορεσιά. Είχε καταγωγή από τον Όλυμπο Καρπάθου και με είχε συγκλονίσει. Ο Τάκης ξύπνησε. Κάτσε να στείλω μήνυμα, λέει, μπας και βγω πρώτος. Καλημέρα σας από το προχθεσινό τριήμερο. Δύσεις τα μετέωρα, Τάκης απολαγωνίσει. Πάνος. Μεγάλη αντίσταση από τον κύριο Κουκούτσι, λέει, να γίνουν μεικτά συνεργεία ελέγχων στα ιατρία. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν μεγάλη αντίσταση. Ο άνθρωπος εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και κατά κάποιο τρόπο, όχι αρνητικά όμως, ούτε με κακό τρόπο, μεταφέρει και τις απόψεις του, έτσι, ως νομικός σύμβουλος. Αγαπητοί φίλοι, λέει, πόση υποκρισία ο Μάνος. Ο Γιαννούλης δεν ήταν ένας από τους ανθρώπους που παρακαλούσαν τον Τσίπρα. Ναι. Ο Σταύρος γλύκες με τον Γιαννούλη, λέει, στα περίγραπτη. Μάλιστα, γενικώς ο κύριος Γιαννούλης εδώ πέρα προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Κασελίστας λέει, γνήσια θύρα 21, έχει αραδιάσει 100 μπουρδες σε 3 λεπτά. Εντάξει, δεν θα διαβάσουμε άλλα μηνύματα για τον κύριο Γιαννούλη, γιατί κλείσαμε. Καλή Κυριακή, λέει, από Λευκάδα ο Αλέξανδρος, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, ευχαριστώ θερμά. Όταν ένας νέος παίκτης μπαίνει στο παιχνίδι και ο... πιο ηλικιωμένο, ο παλαιότερος παίκτης, ο παλαιότερος ηγέτης τον θεωρεί σαν απειλή. Χοντρικά στο λέω, βάλτε στο AI να το διαβάσει ακριβώς τι σημαίνει. Καλημέρα, ο Αντώνης. Σήμερα τελειώνει η σκακιστική Ολυμπιάδα που διεξάγεται στο Ουζμπεκιστάν. Κυρία Μίνα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά.
1: Και τώρα?
0: Και τώρα νομίζω ο λόγος σε σένα για ένα θέμα αστυνομικό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Βέβαια.
0: Και πρέπει να επιστήσουμε και την προσοχή σας.
1: Έχω πέσει κι εγώ θύμα.
0: Α, για πες.
1: Ναι, με. Καλημέρα, κύριε Ρήγα. Ο κύριος Ρήγας, γενικός γραμματέας των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας.
2: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλώς τον,
1: λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Κύριε Ρήγα, γιατί σας έχουμε καλέσει τώρα. Τις απάτες με τα μηνύματα που μας έρχονται στα κινητά για τις κλήσεις της τροχέας, λίγο πολύ τις έχουμε ζήσει όλοι μας. Όμως, αυτοί, ρε παιδί μου, οι απατεώνες, όσο πάει και εξελίσσονται. Δηλαδή, τώρα τι έχουμε παρατηρήσει. Μας στέλνουν ένα μήνυμα ότι είναι από την τροχέα. Το μηνυματάκι αυτό σου λέει, μπείτε στο gov να δείτε την κλήση σας και να ενημερωθείτε για τις κλήσεις σας, έτσι. Εσύ πατάς, μπαίνεις σε ένα περιβάλλον gov ότι έχεις μπει στο gov, κανονικά, έτσι. Λοιπόν, βάζεις τον αριθμό κυκλοφορίας, γιατί σου λέει έχετε κλήση για την οποία πρέπει να ενημερωθείτε και να την τακτοποιήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Βάζεις τον αριθμό κυκλοφορίας, λοιπόν, του αυτοκίνητου σου. Είσαι πάντα σε περιβάλλον gov, δηλαδή στην ιστοσελίδα του gov νομίζεις ότι είσαι.
0: Νομίζεις.
1: Ε?
0: Νομίζεις ότι.
1: Νομίζεις ότι είσαι. Καλά τα λέω, κύριε Ρήγα.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, και σε βγάζει μετά ότι έχεις μία κλήση για μία παράβαση κάτι, έτσι, και σου λέει ότι πρέπει να την πληρώσεις. Εσύ πιστεύεις ότι είναι κλήση που έχεις κάνει. Συνήθως είναι, ας πούμε, μια υπέρβαση ορίου ταχύτητας, ότι έπρεπε να πας με 50 και πήγαινες, ξέρω εγώ, με 57. Οπότε λες, α, πολύ πιθανόν και να το έχω κάνει. Και μπαίνεις και πληρώνεις. Εντάξει, μάλιστα, κύριε Ρήγα, δεν έχουμε να φυλαχτούμε από πουθενά, καταλαβαίνω, έτσι.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς αυτά είναι τα απότοκα της χρήσης της κακής χρήσης της τεχνολογίας, η οποία έχει πολλά θετικά, έχει όμως και πολλά αρνητικά.
1: Mm-hmm.
2: Μάλιστα θα προσθέσω ότι ακόμα περισσότερο για να δελεάσουν και τους πολίτες για να γίνουν ξαφνικά θύματα και πελάτες τους, υπάρχουν και μηνύματα που λένε ότι αν πληρώσετε εντός 5 ημερών θα πληρώσετε το μισό.
1: Το μισό.
2: Του
1: μου, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Κάτι το οποίο αυτό, να το πούμε ξεκάθαρα στους ακροατές που μας ακούν, δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κανένα τροχονομικό πρόστιμο το οποίο να πληρώνεται το μισό εφόσον πληρωθεί νωρίτερα. Άρα από την αρχή, τη γενέση, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια απάτη. Τώρα, κύριε Καραμίτρου, το ξέρετε πολύ καλά, όταν δυστυχώς μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, είναι σίγουρο ότι θα είμαστε χαμένοι. Όταν λοιπόν μας έρθει ένα τέτοιο κακό λογισμικό, ένα κακό μήνυμα, κακόβουλο μήνυμα, το διαγράφουμε, γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να μπούμε σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπατε, δεν έχει καμία σχέση με τον κόπο που ξέρουμε, ούτε με το προσωπικό πορτοφόλι του καθενός, ούτε με τον αντίστοιχο αδέ μας, τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μπαίνουμε σε ένα χαρτογράφητο ωκεανό, όπου ουσιαστικά εκεί με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού phishing μπορούν να μας πάρουν στοιχεία, λογαριασμούς, κωδικούς και κατά συνέπεια χρήματα και από τους λογαριασμούς μας. Γι' αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση να δούμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση τροχιά να στείλει ένα μήνυμα που να λέει μπείτε τώρα σε αυτό το...
1: Πληρώστε τώρα.
2: Δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχουν προθεσμίες. Καταρχήν δεν υπάρχει δεσμευτική δέσμευση ως προς την πληρώμη. Μπορεί κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να την πληρώσει.
1: Μπορεί να θέλει να κάνει ένσταση.
2: Ή ακόμα και να του πιστωθεί στο φορολογικό του ως φορολογικό βάρος και να το πληρώσει με δόσεις αργότερα, να κάνει ό,τι αυτός επιθυμεί. Δεν υπάρχει για περίπτωση η τροχέα να παρακινήσει κάποιον πληρώστε τώρα.
1: Και επίσης λοιπόν, να πω και ένα άλλο μυστικό, κύριε Ρήγα. Βεβαίως. Θα πρέπει όσοι λαμβάνουν αυτό το μήνυμα, μπορεί να λέει επάνω τροχέα. Και να λέει νέα τροχέα παράβαση, δείτε τις λεπτομέρειες και να λέει να διαβάζεις κάπου gov. Δεν είναι gov όμως, πρέπει να το διαβάζει καλά ο παραλήπτης του μηνύματος. Λέει pat gov.
2: Ναι.
1: Lol.
2: Βεβαίως.
1: Δεν είναι gov, καλά θα κάνει να το διαβάζει καλά αυτός που το λαμβάνει το μήνυμα και εκεί θα καταλάβει ότι είναι απατεωνιά. Γιατί το gov.gr είναι συγκεκριμένο. Gov.gr, τέλος.
2: Είναι παραποιημένα
1: μηνύματα, ναι.
2: Τα οποία όμως είναι τόσο συναφή και τόσο σύμμυλα που λέμε με την πραγματικότητα, που δυστυχώς πάνω στην ένταση της ημέρας, πάνω στην... την κατάσταση που ζούμε, που βιώνουμε, μπορούμε να κάνουμε το λάθος και να το πατήσουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι προσπαθούν να σε πιάσουν, ξέρετε, εκεί που είσαι χαλαρός και δεν δίνεις και πολύ σημασία. Να σε βάλουν μες στην παγίδα μέσα. Και αλλιώς, άμα κάτσεις και τα δεις όλα, βεβαίως το καταλαβαίνεις ότι είναι απάτη, αλλά ξέρετε.
2: Και μάλιστα.
0: Αυτόματα πατάς.
2: Είναι μια σειρά από απάτες, οι οποίες πρόσφατα, μάλιστα, έγινε πάλι μια σύλληψη 8 ημεδαπών. Τα δυτικά προάστια, τα πολύ δυτικά προάστια, από μία έφοδο που έκανε η ελληνική αστυνομία, όπου υπήρχε μία σπήρα που έκανε πάλι και τηλεφωνικές απάτες με ηχογραφημένα μηνύματα, με τα ηχητικά FM, με πολλούς τρόπους. Πλέον τώρα μπορούν και εξαπατούν και με τη φωνή,
1: δηλαδή
2: παίρνουν μία συνομιλία, κάνουν μία συνομιλία την οποία ηχογραφούν και μέσω AI τροποποιούν τη φωνή τους και μπορεί κάποιος να ακούσει ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα φιλικό πρόσωπο και να πέσει στην παγίδα ακόμα πιο εύκολα. Είναι ένα δίκτυο από απάτες που έχουν να κάνουν και με το έντυπο γραπτό, μάλλον με γραπτά μηνύματα SMS, αλλά και με τηλεφωνικά μηνύματα και επικοινωνίες, τις οποίες έχουν είτε την πειθό είτε έχουν τους τρόπους τους ηλεκτρονικούς και τους σύγχρονους για να μπορούν κάποιοι να τον παρακινήσουν, να τον πείσουν και να ακολουθήσει πιστά σαν πυθύνιο όργανο. Και ξέρετε, εγώ θα σου πω και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και τηλεοπτικά. Είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να διαπιστώνεις ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι σου και σε έκλεψε, και είναι πολύ διαφορετικό να είσαι αυτός από μόνος σου που ουσιαστικά σαν πυθύνιο όργανο ακολούθησε τις εντολές σου, τους έδωσε τα χρήματα, σε έκλεψαν και στο τέλος είναι το ψυχολογικό βάρος ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρείς ότι νιώθεις και ενοχές με τον εαυτό σου, νιώθεις και ότι έχεις κάνει τραγικό λάθος και ότι δυστυχώς έπεσε στην παγίδα τους 2 και 3 φορές.
0: Να δούμε λίγο και την άλλη φοβερή είδηση που μας είπες, μήνα που προέκυψε αυτή ο εντοπισμός και η σύλληψη ενός ανθρώπου ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι υπάρχει ένα ποτό το οποίο πίνεις αφού μεθύσεις.
1: Α, ναι.
0: Τι ιστορία είναι αυτή, είναι μια απίστευτη ιστορία.
1: Το ηλεκτρονικό έγκλημα βρήκε μια ιστοσελίδα, κύριε Ρήγα.
2: Ναι, ναι. ναι, ναι.
1: Ναι, την ξέρετε.
2: Αντιμετώπιση κυβερνού εγκλήματος, βγήκε στη σελίδα, γιατί αν αυτό το πράγμα ήταν αληθινό, τότε θα ήταν μια παγκόσμια πατέντα η οποία.
1: Να πούμε στους τηλεθεατές μας, στους συγγνώμη, στους ακροατές μας, αυτή λοιπόν είναι στο σελίδα. Τι υποσχόταν? Υποσχόταν ότι μπορούσε να σε προμηθεύσει με ένα ποτό το οποίο το έπινες μετά από ξενύχτη που είχες πιει και δεν μπορούσε να ανιχνεύσει μετά το αλκοολόμετρο το αλκοόλ που είχες πιει. Μάλιστα.
0: Να το διαβάσω.
1: Ναι. Έχεις, λέει, πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν. No police ρόφημα.
0: No police ρόφημα. Αυτό
1: ναι.
0: Είναι.
1: After party, no police. Αυτό ήταν το διαφημιστικό στην ιστοσελίδα όταν έμπαινες. Και κατάφερε, κύριε Ρίγα, η αστυνομία να εντοπίσει, να ταυτοποιήσει τον 59χρονο που διαχειριζόταν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, του εξωτερικού αυτή ιστοσελίδα, αλλά τη διαχειριζόταν για την Ελλάδα.
2: Μα πρέπει να καταλάβουν και αυτοί οι επίδοξοι απατεώνες ότι κάθε στίγμα ηλεκτρονικό δεν είναι τελείως άγνωστο, υπάρχει εύκολος τρόπος από τις αστυνομίες όλων των κρατών να το βρουν ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν είναι εκτός της χώρας μας. Όμως δεν πάβει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει γνωστό ή μέχρι να προκαλέσει ή μια καταγγελία να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχών, κάποιοι να έχουν καρπουθεί κάποια χρήματα.
1: Μα κύριε Ρίγα, τώρα συγγνώμη, είναι αυτό σλόγγαν «Έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν»? No police ρόφημα. Ακούστε τώρα δηλαδή τι διαφήμιζε ο τύπος. No police ρόφημα.
2: No police ρόφημα. Μα εδώ κύριε Καραμήτρο έχουμε δει στο διαδίκτυο, στο Facebook, έχουμε δει δηλώσεις μεγάλων επιχειρηματιών ή δηλώσεις τηλεπαρουσιαστών οι οποίοι ουσιαστικά σαν, με τη φωνή τους και τη μέθοδο της AI προτρέχουν το... στον κόσμο να κάνει επενδύσεις.
1: Καλέ, μην πάτε μακριά. Εμένα
0: καζίνο.
1: Με έχουν κάνει με AI να διαφημίζω καζίνο.
2: Ναι, και εσείς το ξέρω. Το έχουμε δει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με σύνδεση με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην κοινωνική ζωή του τόπου, που έχουν ένα πέρασμα στην κοινωνία. Προσπαθούμε με αυτούς τους τρόπους να πείσουν ότι αυτά τα προϊόντα είναι πραγματικά. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει σιγά σιγά να είναι πιο υποψιασμένος, ειδικά οι νεότερες γενιές που σιγά σιγά είναι πιο εξοικειωμένες με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι παλαιότεροι δεν έχουν και τόσο μεγάλη εξοικείωση, γιατί δεν
0: έχουν. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ποτό να πιούμε.
2: Όχι, δεν υπάρχει και είναι. Εγώ θεωρώ
0: ότι. Βάλε ένα Νόπολης.
2: Θεωρώ ότι αυτή η διαφήμιση είναι μια συνέχεια
1: παραϊατρικών έτσι,
2: και παραφαρμακευτικών καταστάσεων που ζούμε τις τελευταίες μέρες εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, κύριε Ρίγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση και για τα δύο θέματα. Καλή δύναμη. Διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, μουσικάρες σήμερα, έτσι.
1: Εντάξει, εννοείται, αφού έχουμε την κυρία Βαρσάμι να μας τις επιλέγει. Εννοείται, να σου πω. Στέλνει τώρα εδώ πέρα ένας φίλος μας ακροατής στο Viber του Sky διαφήμιση στο Instagram για κάλυψη πινακίδων μηχανών. Είναι νόμιμο αυτό η αστυνομία?
0: Όχι βέβαια, απαγορεύεται.
1: Σπαστές, λέει, σπαστές πινακίδες, σπαστές βάσης πινακίδας. Να του. Ναι.
0: Δεν όχι, ξέρω τι είναι, έστω μας το στείλει να το κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα. Τώρα τι να, κοίταξε να δεις, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούν. Παλιά ήταν οι σπαστές που την έβαζε την πινακίδα πάνω στη μηχανή και όταν ήθελες να κάνεις παρανομίες την έκανες μία και λύγιζε. Μετά βγήκαν κάτι
0: φίλτρα. Πολλά ξέρεις, πολλά ξέρεις.
1: Ναι, μετά βγήκαν κάτι γράμματα που όταν σε βαράει κάτι ζελατίνες, που όταν σε βαράει η κάμερα της τροχέας, τα γράμματα σβήνουν.
0: Πολλά ξέρεις.
1: Παιδιά, μεγάλη προσοχή. Τι πολλά ξέρω. Εγώ με το αμάξι και τη μηχανή. Καταρχάς η μηχανή που έχω, ξέρεις τι τελική έχει. 80 χιλιόμετρα. Είναι Enfield Bullet 500 του 2002. Ινδική. Δεν πάει πάνω από 80 με τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Γιώργο, λοιπόν, εγώ θα πάρω ποδήλατο. Με καλαθάκι.
1: Και πού θα πηγαίνεις, μήνα μου?
0: Τι εννοείς?
1: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που πάνε στην Κηφισίας με το ποδήλατο.
0: Ενώ στην Κηφισίας όχι, δεν θα πάω. Δεν θα πηγαίνω στην Κηφισίας. Αλλά θα πάρω ποδήλατο με καλαθάκι, ναι, και θα κάνω βόλτες στη γειτονιά μου.
1: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Να,
1: μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να σας πω και κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και ναι, περισσότερο ενδιαφέρει αυτούς για τους οποίους γίνεται όλο αυτό. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την προσβασιμότητα θα πραγματοποιηθεί, προσέχτε το, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026 στις 8.30 στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Προσέξτε τώρα γιατί είναι σημαντικό. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Διότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και στις οικογένειές τους, που ζουν σε απομακρυσμένες και διπρόσιτες περιοχές της χώρας. Ο αυτισμός είναι μια, ας το πούμε, πώς να το πούμε, μια διαφορετικότητα σε κάποιους ανθρώπους που τους αναγκάζει να μοιάζουν διαφορετικοί με όλους εμάς τους υπόλοιπους, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά μια νευροδιαφορετικότητα. Στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες που εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους, όμως στην επαρχία και σε απομακρυσμένες περιοχές δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, με τα έσοδα αυτής της συναυλίας θα δημιουργηθεί μια κινητή μονάδα ειδικών θεραπείων, που το θεωρώ εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό, και όσοι αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις σπίτι τους καταλαβαίνουν καλύτερα από μένα τι εννοώ. Η συναυλία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Χωρίς Αποστάσεις της Σκεπής για Όλου και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι, στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του Κατράκιου Θεάτρου. Σας λέω ποιοι θα είναι εκεί πέρα, γιατί πέρα από ότι θα κάνουμε μια καλή πράξη, θα περάσουμε και πολύ όμορφα. Ρίτα Ντονοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Βερονίκη Δαβάκη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριόλα, Δημήτρης Μπακούλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος, Παπάντζο και πάρα πολλοί άλλοι. Λοιπόν, οπότε, αν θέλετε να βοηθήσουμε όλοι μας αυτές τις οικογένειες και αυτά τα παιδιά, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. 10 ευρώ η είσοδος και θα είναι και μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, κυρία Καραμίτρου μου.
0: Και να κάνουμε τη ζωή τους λίγο καλύτερη.
1: Λίγο καλύτερη και να τους βοηθήσουμε, γιατί αν υπάρξει πρώιμη παρέμβαση, αυτά τα παιδιά μετά από κάποια χρόνια δεν καταλαβαίνεις ότι είχαν αυτή τη διαφορετικότητα στα παιδικά τους χρόνια. Αν δεν μπορέσει να πάει κανείς, δεν τα βοηθάμε. Λοιπόν. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: εμείς κάπου εδώ από τη συχνότητα του ραδιοφώνου του Sky θα σας καλημερίσουμε. Σε λίγο θα σας δούμε τηλεοπτικά στο ρεπορτάζ της 10. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Θες να πεις ποιον έχουμε σήμερα στην τηλεόραση? Θες να αποκαλύψεις τους ακροατές μας? Έλα πες το.
1: Λοιπόν, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε μαζί μας τον επιχειρηματία ο οποίος προμήθευσε στους δύο γιατρούς της Οδού Καρνεάδου τον απεινιδωτή. Θα φέρει ένα ίδιο μοντέλο στο στούντιο, θα μας εξηγήσει πόσο απλός ή πόσο δύσκολος είναι στη χρήση του, και βεβαίως θα μας πει και τι έγινε τις κρίσιμες ώρες όταν τον πήραν τηλέφωνο μέσα από το ιατρείο
2: Για να τον ρωτήσουν αν δουλεύει και πώς.
0: Προσέξτε κυρίες και κύριοι, είχαν το Γιώργο Μαζονάκη, έτσι, οι μηχανοί, και παίρναν τηλέφωνο τον επιχειρηματία από τον οποίο είχαν αγοράσει οι γιατροί, τρομάρα τους γιατροί, τον απεινιδωτή, για να τον ρωτήσουν τον επιχειρηματία γιατί δεν λειτουργεί και τι πρέπει να κάνουν για να λειτουργήσει ο απεινιδωτής. Την ώρα που είχαν οι μηχανοί στο κρεβάτι, το Γιώργο Μαζονάκη. Πόση ψυχραιμία να δείξεις όταν ακούς τέτοια πράγματα. Λοιπόν.
2: Θα είναι μαζί μας, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Θα είναι στο στούντιο.
2: Μέχρι τότε. Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο.
0: Και να χαμογελάτε για να αντιμετωπίζετε τα δύσκολα.
2: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM.
10: Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Κρήτη, τις Δυτικές Κυκλάδες μέχρι τις πρωινές ώρες και την Εύβοια μέχρι το απόγευμα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενατορμούς παρά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ του σχετικού ιρανικού σχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός για να ξανανοίξουν τα στενατορμούς εξαρτάται από την ικανοποίησή τους. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς, τον επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Απορρίπτω την πρότασή τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξερχόμενος από το Λευκό Οίκο, τονίζοντας πως οι Ιρανοί θέλουν τη συμφωνία αυτή επειδή οδεύουν να χάσουν. Στον Καναδά, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ. Το ελικόπτερο τηλεχθήκε στις φλόγες μετά τη συντριβή. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρούνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ήταν ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι,

0: ευχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Σάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη Κυριακή σήμερα στην εξιστόρηση της ιστορίας του κράτους δικαίου, του θεσμού του κράτους δικαίου. Επί της ουσίας είναι μια ανάγνωση πιο λεπτομερής σε ό,τι αφορά στα θεσμικά της ιστορίας των Βρετανικών νήσων, φίλες και φίλοι, με προσκεκλημένο τον δόκτορα Ιωάννη Χουντή. Ο κ. Χουντής έχει διπλή ιδιότητα, είναι και ακαδημαϊκός ενώ πανεπιστημιακός και δημοσιογράφος, αρθρογράφος. Να σας τον συστήσω λοιπόν για όσες και όσους δεν ακούσατε την περασμένη Κυριακή. Εννοείται ότι θα βρεθείτε στο περιβάλλον της καταπαραγγελία ανακοράσεις, on demand όπως λέμε, οπότε θα έχετε το υλικό στη διάθεσή σας. Αργότερα έτσι και αλλιώς όλα αυτά που ηχογραφούμε τώρα θα γίνουν podcast και θα τα έχετε στην συλλογή σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση να σας συστήσω λοιπόν τον δόκτορα Ιωάννη Χουντή. Ο κύριος Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων. Αρθρογραφεί σε εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα σας κύριε Χουντή και ευχαριστώ πολύ για αυτή μας τη δεύτερη συνάντηση.
5: Καλημέρα από το Λονδίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Συνεπώς ξεκινάτε, θα πάτε να μας περιγράψετε τον εμφύλιο και την καρατόμηση του βασιλιά. Ορίστε παρακαλώ.
5: Σωστά. Ξεκινάμε λοιπόν με την μοντέρνα εποχή, με τον 17ο αιώνα. Συνολικά βγαίνει στο 17ο αιώνα το 1603. Η βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη πεθαίνει. Τη διαδέχεται ο Ιάκωβος ο πρώτος, ο οποίος παράλληλα όμως είναι και ο Ιάκωβος ο έκτος της Σκωτίας. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια νέα βασιλική δυναστεία στο θρόνο, η οποία έρχεται από το βορρά, από το Σκοτικό Βασίλειο, και έχουμε την ένωση για πρώτη φορά στην ιστορία της Βρετανίας των δύο στεμάτων, του στέμματος της Σκωτίας και του στέμματος της Αγγλίας, στο ίδιο πρόσωπο. Γι' αυτό ο Ιάκωβος είναι γνωστός ως ο Ιάκωβος ο πρώτος και ταυτόχρονα ο Ιάκωβος ο έκτος. Προς το παρόν όμως, τα δύο βασίλεια παραμένουν χωριστά, δεν ενώνονται ακόμα στην ίδια κρατική οντότητα, παρόλο που ο μονάρχης πλέον είναι κοινός. Ο Ιάκωβος ο πρώτος είναι διαφορετικός από τους προκατόχους τους ως προς τις θεωρίες τις οποίες έχει διδαχθεί και τις οποίες έχει ενστερνιστεί. Αυτές είναι επικίνδυνες, θα λέγαμε, θεωρίες, ξενόφρετες θεωρίες από την Γαλλία και αλλού, οι οποίες κάνουν λόγο για το θείο δικαίωμα των βασιλέων. Αυτές είναι θεωρίες οι οποίες ανάγονται στη μεσαιωνική εποχή, οι οποίες όμως τον 17ο αιώνα άρχισαν να ξαναγίνονται δημοφιλείς στην υπηρετική Ευρώπη και βρήκαν με κάποιο τρόπο το δρόμο τους και στο παλάτι του Λονδίνου. Είναι μια επικίνδυνη θεωρία για τον εξής λόγο. Στην πραγματικότητα αντίκειται σε οτιδήποτε σχολιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είναι η θεωρία του μεικτού πολιτεύματος, του κράτους δικαίου, της ισχυρής παρουσίας του κοινοβουλίου στα βρετανικά πράγματα και της κυριαρχίας φυσικά του κοινού δικαίου. Αυτή η θεωρία λέει ότι ο μονάρχης λογοδοτεί μόνο στο Θεό, ο οποίος και τον διορίζει σε αποστολική διαδοχή, αν θέλετε, από όλους τους προγόνους του και όχι στο κοινοβούλιο ή σε οποιονδήποτε άλλον. Και αν ο ίδιος ο Ιάκωβος ο πρώτος, ίσως και λόγω του σύντομου της βασιλείας του, δεν έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει αυτές τις ιδέες στο πολιτικό επίπεδο, ο γιος του, ο Κάρολος ο πρώτος, έχει πολύ διαφορετικές προθέσεις. Το 1625 οξύνει δραματικά πλέον τη σύγκρουση ο δεύτερος βασιλιάς της δυναστείας των Στιούαρτς, διότι επιχειρεί να φορολογήσει τη χώρα χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου. Θα θυμάστε ότι αυτή η διάταξη περί έγκρισης του κοινοβουλίου σε κάθε νέα φορολογία ανάγεται στα βάθη του ιστορικού χρόνου. Ο Κάρολος, ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη δανεισμού και λόγω των εξωτερικών πολέμων που έχει στην Ευρώπη, αλλά και λόγω της ίδιας της δικής

0: δικής του αρκετά πολυτελούς ζωής, πολυτελούς ακόμα και τα δεδομένα ενός βασιλέα. Το κοινοβούλιο όμως επιμένει. Ποιοι είναι στο κοινοβούλιο, θυμίζουμε, είναι οι αριστοκράτες της Βρετανίας, είναι οι ανερχόμενοι αστοί των πόλεων σε μικρότερο βαθμό, είναι φυσικά οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Αγγλίας. Λένε ότι όχι, δεν μπορεί να επιβληθεί καμία φορολογία χωρίς έγκριση από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα, Βουλή των Λόρδων και Βουλή των Κοινοτήτων. Επομένως, η Βασιλική Βούληση έρχεται για πρώτη φορά σε αρκετά σκληρή σύγκρουση με την θεωρία της κοινοβουλευτικής συνένεσης και βρισκόμαστε πλέον σε μια πορεία προς αναμέτρηση. Το 1628, ένας πάρα πολύ σημαντικός νομικός της εποχής, ο Edward Coke, παράγει ένα σημαντικό βιβλίο το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Για πρώτη φορά συστηματοποιεί, αν θέλετε, την αρχή της συνένεσης του κοινοβουλίου στη φορολογία και απορρίπτει τις αυθαίρετες φυλακίσεις. Γιατί προκύπτει αυτό το κείμενο το 1628, διότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα αναγκάζει τους κοινοβουλευτικούς, την κοινοβουλευτική παράταξη αν θέλετε, αρχίζουν να δημιουργούνται δύο παρατάξεις, μια βασιλική παράταξη και μια κοινοβουλευτική παράταξη, σιγά σιγά αποκρισταλώνονται, τους αναγκάζει να προχωρήσουν σε μια επίσημη πλέον διακήρυξη και μια συστηματοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών τα οποία είχαν κατακτήσει τους προηγούμενους αιώνες. Ο Κόουκ υπενθυμίζει τις αρχές της Magna Carta, ότι δηλαδή η βασιλική εξουσία πρέπει να έχει όρια, απαγορεύει την επικράτηση στρατιωτικού νόμου σε καιρό ειρήνης, κατά τη γνώμη του αυτός ο νομομαθής θεωρεί ότι είναι αντίκειται στο βρετανικό πολίτευμα και όλα αυτά προφανώς οδηγούν το 1629 σε μια δραματική απόφαση του βασιλιά Καρόλου, μια σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς τραγικά λανθασμένη απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αναστείλει το κοινοβούλιο. Το 1629 δηλαδή αποφασίζει να διαλύσει το κοινοβούλιο, το οποίο δεν ενέκρινε τις οικονομικές του πολιτικές, να κυβερνήσει μόνος του με βασιλικές εδίκτους για τα επόμενα 11 χρόνια, από το 1629 μέχρι το 1640, την ίδια στιγμή να προκαλέσει εντάσεις και με τους εμπόρους της εποχής, τους πλειοκτήτες, τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά που επεκτείνουν την Βρετανική Αυτοκρατορία, την Αφρική, τη Βόρειο Αμερική, τις Ινδίες. Και αυτό κορυφώνεται σε μια συμβολική δίκη ενός μεγάλου πλειοκτήτη της εποχής, του John Hampden, στη λεγόμενη δίκη του χρήματος των πλοίων, ο οποίος τι λέει ο Hampden, εγώ αρνούμαι να πληρώσω την φορολογία του βασιλιά στις πλειοκτητικές μου δραστηριότητες, εφόσον δεν έχουν εγκριθεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ανασταλεί. Και έτσι ο Hampden γίνεται κατά κάποιο τρόπο σύμβολο και της πλέον εμπορικής τάξης και του αγώνα της εναντίον του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος αρχίζει συστηματικά αυτά τα 11 χρόνια να απομονώνει διάφορες κοινωνικές ομάδες και πολιτικές ομάδες στο βασίλειό του, να πραγματοποιεί πολλούς εχθρούς και φυσικά να αναγκαστεί στο τέλος, το 1640, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο, να ανακαλέσει ξανά πίσω το κοινοβούλιο, διότι έχει ανάγκη για περισσότερα χρήματα. Έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο στη Σκωτία. Υπάρχουν διάφοροι Σκοτσέζοι αριστοκράτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μια πρώτη εξέγερση εναντίον του βασιλιά στο Λονδίνο και έτσι μετά από 11 χρόνια το κοινοβούλιο επιστρέφει. Αλλά πλέον, όπως φαντάζεστε, οι ρογμές είναι δραματικές που έχουν προκύψει. Εδώ βρισκόμαστε πλέον λίγες πλέον στιγμές πριν από την έναρξη του εφηλίου πολέμου.
1: Μια παρένθεση στο μεταξύ, στη ρήμινη της περιγραφής του λόγου σας, κύριε Χουντή, μας δώσατε και παραδείγματα το τι σημαίνει να χρησιμοποιεί κανείς ένα θεσμικό όργανο, ένα θεσμικό κράτος δικαίου. Πώς μπορεί, δηλαδή, χρησιμοποιώντας τον νόμο, να θέτεις και ερωτήματα τα οποία έχουν και δύσκολη απάντηση για τον μονάρχη.
0: Σωστά. Αυτό κάνει ο Hampden σε αυτή την συμβολική δικαστική υπόθεση. Το γεγονός ότι μπορεί να οδηγηθεί σε αυτή την δικαστική διαμάχη δείχνει ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία μπορούν να προβάλλουν οι πολίτες εναντίον ακόμα και ενός μονάρχη ο οποίος είναι αρκετά αυθαίρετος, θα λέγαμε.
1: Και να προκύψουν, αυτά τα δικαιώματα από την χρήση του εργαλείου, ας το ονομάσουμε έτσι, του νόμου δηλαδή, που σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις το ερώτημα και να προκύψει το δικαίωμα.
0: Σωστά, ακριβώς. Εντάξει, τα πράγματα είχαν φτάσει το 1642
1: πλέον σε και ένα τεχνικό σημείο, σας παρακαλώ, που δεν το έχουμε έως τώρα για να το συμπεριλάβουμε. Στο μεταξύ, έχει σχηματιστεί αυτό που λέμε Βουλή των Λόρδων και Βουλή των Κοινοτήτων, κύριε Χουντή?
0: Σωστά. Αυτό υπάρχει ήδη από τον 14ο αιώνα. Έχουμε τα δύο σώματα. Στη Βουλή των Λόρδων εκπροσωπούνται αποκλειστικά οι μεγάλοι φεουδάρχες της χώρας, οι αριστοκράτες και οι επίσκοποι των διαφόρων επισκοπικών εδρών της αγγλικανικής εξουσίας. Στην δε Βουλή των Κοινοτήτων, όπου έχουμε διάφορες, όπως το αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα, το πραγματικό κοινοβούλιο, εκεί έχουμε εκλογές δηλαδή, οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Θα συζητήσουμε λίγο αργότερα βέβαια του τι είδους εκλογές ήταν αυτές και ποιοι ψηφίσαν. Πάντως κάποιου είδους εκλογές γινότανε και εκεί έχουμε μέλη του κοινοβουλίου όπως τα έχουμε μέχρι σήμερα. Σωστά.
1: Τώρα, συνεχίζεται, πάμε στην πιο σκληρή φάση του εμφυλίου.
0: Εμφύλιος πόλεμος 1642-1649 με διάφορες φάσεις. Εδώ πέρα φυσικά έχετε συζητήσει, έχει διαφορετικές στρατιωτικές στιγμές ο πόλεμος. Θεσμικά πάντως έχουμε δύο μερίδες, αν θέλετε, δύο παρατάξεις. Οι λεγόμενοι cavaliers, οι καβαλάριδες θα λέγαμε, και οι roundheads, έτσι, οι στρογγυλοκέφαλοι, ένα περίεργο όνομα. Οι στρογγυλοκέφαλοι είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τα δικαιώματα του κοινοβουλίου. Είναι κάπως όρος περιπεκτικός που οι βασιλικοί τους δώσαν, ότι κάπως χοντροκέφαλοι θα λέγαμε για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει. Είναι η κοινοβουλευτική παράταξη. Η βασιλική παράταξη προφανώς είναι οι cavaliers, οι καβαλάριδες. Μεταξύ των κοινοβουλευτικών προκύπτει ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατιωτικός ηγέτης, ο Όλιβερ Κρόμουελ, όνομα κλειδί φυσικά στη βρετανική ιστορία, ο οποίος καταφέρει να συγκροτήσει τον στρατό νέου τύπου, το New Model Army όπως λέγεται στη βρετανική ιστοριογραφία, τον στρατό που θα μπορέσει στο τέλος να κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο, να επικρατήσει δηλαδή στρατιωτικά εναντίον των περιοχών της χώρας και των αριστοκρατών που είχαν ταχθεί με το βασιλιά. Και το 1649 γίνεται το αδιανόητο, υπάρχει η δημόσια δίκη του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου στο κοινοβούλιο, εκδικάζεται στην Βουλή των Λόρδων, η οποία είναι η αρμόδια για την εκδικασμό της υπόθεσης της εσχάτης προδοσίας του βασιλιά. Αν πάτε σήμερα στο παλάτι του Westminster, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, υπάρχει μια αίθουσα, το Westminster Hall, μια τεράστια αίθουσα, στην οποία υπάρχει μια πλάκα στο σημείο που στάθηκε και δικάστηκε ο βασιλιάς Κάρολος το 1649. Εκεί αποφασίζεται η εκτέλεσή του, η οποία πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες αργότερα στο μεγάλο δρόμο του Whitehall, μπροστά από το πάλε ποτέ παλάτι, στο οποίο διασκέδαζε τους βασιλικούς χορούς του ο Κάρολος ο Πρώτος. Αποκεφαλίζεται δημόσια μπροστά σε αυτό το κτίριο και για πρώτη φορά και τελευταία στην Βρετανική ιστορία, μάλλον είχε υπάρξει ακόμα ένας αποκεφαλισμός βασιλιά από το μεσαιωνικό παρελθόν αλλά διαφορετικούς λόγους, ο νόμος βασιλιάς εκτελείται στο όνομα του έθνους, ο οποίος έχει διαπράξει εσχάτη προδοσία, και αυτό προφανώς, όπως μπορεί να φανταστείτε, στέλνει σοκ στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις καγκελαρίες και τις μοναρχικές αυλές της Ευρώπης. Είναι ένα περιστατικό το οποίο θα λέγαμε με σύγχρονους όρους οδηγεί σε διεθνή απομόνωση από τον πολιτισμένο κόσμο. Την Βρετανία, οι Άγγλοι θεωρούνται απολύτιστοι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούν τους μονάρχες τους, και αυτά όλα συμβαίνουν ακριβώς 150 χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση.
1: Δεν θα πούμε ότι είναι προπομπός. Αστειεύομαι.
0: Σίγουρα όχι.
1: Πώς αποκαθίσταται μετά η κοινοβουλευτική τάξη, κύριε Χουντή?
0: Έχουμε 11 χρόνια μεταξύ του 1649 και του 1660, όπου είναι η μοναδική περίοδος αβασίλευτης δημοκρατίας στην ιστορία της Βρετανίας. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το 1653 ο Όλιβερ Κρόμουελ παίρνει τον τίτλο του Λόρδου Προστάτη. Στην πραγματικότητα είναι ο απόλυτος ηγεμόνας της χώρας, όχι όμως βασιλιάς. Καταργεί τη μοναρχία, καταργεί τη Βουλή των Λόρδων, δημιουργείται αυτό το νέο πολιτικό όργανο, το οποίο ονομάζεται Κοινοπολιτεία, Commonwealth, με δύο νόμους, το 1653 και το 1657. Αλλά όπως συχνά συμβαίνει, αν θέλετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος που καταραίει το σύστημα του Κρόμουελ, ο λόγος που καταραίει η κοινοβουλευτική δημοκρατία που προσπαθεί να εφαρμόσει η Βρετανία, ξανά αρκετά μπροστά από την εποχή της, αν και το πείραμα είναι αποτυχημένο στο τέλος, αλλά αδιανόητο για τα δεδομένα να σκεφτείτε της Γαλλίας ή της Ισπανίας ή της Γερμανίας την ίδια περίοδο. Καταραίει διότι όταν πεθαίνει ο Κρόμουελ από φυσικά αίτια το 1660, για ορισμένους μήνες τον διαδέχεται ο γιος του, ο Ρίτσαρντ Κρόμουελ, ως Λόρδος Προστάτης και αυτός, αλλά εκεί προκαλούνται πλέον τριγμοί στο βασίλειο, και ένας πάρα πολύ ικανός ο στρατηγός Μόνκ αποφασίζει με στρατιωτική ισχύ να επαναφέρει τη βασιλεία στη χώρα. Δηλαδή ο στρατός αποφασίζει την πραγματικότητα να επαναφέρει τη βασιλεία στη χώρα μετά από αυτό το πείραμα, και έτσι έχουμε την παλινόρθωση του 1660 και την επαναφορά στο θρόνο του Καρόλου του Δεύτερου πλέον, του γιου του Καρόλου του Πρώτου, στο βασιλικό θρόνο, και ένα νέο πολίτευμα που ξεκινάει να ριζώνει πλέον μετά τον εμφύλιο πόλεμο και την επιστροφή προς γενική ανακούφιση, θα λέγαμε, του βρετανικού πληθυσμού της βασιλείας. Το πολίτευμα του Κρόμουελ δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλές, δεν μπόρεσε ποτέ να ριζώσει. Η βρετανική ψυχή είναι ριζωμένη προς τη μοναρχία, είτε αυτή είναι ισχυρή μοναρχία, είτε είναι πολύ πιο αποδυναμωμένη όπως σήμερα. Επομένως, Και για πολιτικούς κοινωνικούς λόγους το παράδειγμα αυτό δεν στέριωσε και το 1660 ξεκινάμε μια νέα φάση.
1: Έτσι, για να εξηγήσουμε γιατί οι πολίτες στη Βρετανία είναι συνδεδεμένοι με τον θεσμό της βασιλείας. Πολύ ωραία, θα σας το ρωτούσα εγώ, αλλά ήδη προλάβατε και θέσατε και τις βάσεις για να μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό, κύριε Χουντή, που οι βάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κατά κύριο λόγο πολιτισμικοί.
0: Σωστά, κοινωνική, πολιτισμική, και ο λόγος που είναι κοινωνική και πολιτισμική είναι ότι ακόμα και σήμερα που η βασιλεία έχει ελάχιστες πραγματικές εξουσίες, παραμένει ένα πάρα πολύ δημοφιλής μορφή διακυβέρνησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και το 1660.
1: Ναι. Παρά τον κλειδονισμό από διάφορα συμβάντα, δεδομένα, τα οποία καταγράφονται. Ναι. Τα οποία προκαλούν κλειδονισμό, αλλά δεν διαλύουν αυτή τη σχέση.
0: Και φυσικά ποτέ ξανά στην Βρετανική ιστορία δεν πρόκειται να προκύψει ούτε εμφύλιος πόλεμος, ούτε ένοπλη σύραξη στο εσωτερικό της χώρας. Προφανώς η τελευταία κατάκτηση της χώρας από ξένους κατακτητές ήταν το 1066, στη μάχη του Hastings, ούτε αυτό ξαναπροκύπτει ποτέ. Οι Βρετανοί μαθαίνουν το μάθημα του εμφύλιου πολέμου, μαθαίνουν ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι σταδιακές, οργανικές, μελετημένες, και γι' αυτό ξανά, παρόλο που υπάρχουν στιγμές που φτάνει κοντά το πράγμα, δεν ξανά έχουμε ποτέ την καταβαράθρωση του πολιτεύματος σε μια ένοπλη σύραξη.
1: Άρα, οι επόμενοι αιώνες πώς θα κυλήσουν, όταν πια θα μπει στον 18ο αιώνα το Ηνωμένο Βασίλειο?
0: Ο Κάρολος ο δεύτερος, ξεκινάει μια βασιλεία η οποία, επειδή είναι έργο του κοινοβουλίου, το κοινοβούλιο επαναφέρει τη βασιλεία, είναι δεδομένο πλέον ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από το μονάρχη η εξουσία του κοινοβουλίου. Αυτές οι ιδέες περί ελαίου θεού μοναρχίας κατά κάποιο τρόπο αρχιοθετούνται οριστικά ακόμα και από τους ίδιους τους βασιλείς. Έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό νόμο του 1679, το νόμο του Habeas Corpus, δηλαδή του νόμου κατά της παράνομης κράτησης πολιτών. Και το 1681 έχουμε τη γέννηση πλέον των πρώτων κομμάτων, τα οποία θα μας συνοδεύσουν για τα επόμενα 200 χρόνια στην Βρετανική ιστορία. Έχουμε λοιπόν τη γέννηση των Ουίγων και των Τόριδων. Πώς γεννιούνται αυτά τα κόμματα το 1681? Τα κόμματα αυτά είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν υπάρχουν κόμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν υπάρχουν κόμματα προηγουμένως στην Βρετανική μοναρχία. Έχουμε όμως τώρα δύο κόμματα τα οποία προκύπτουν μέσα από μια κρίση. Η κρίση αυτή είναι ότι ο Κάρολος ο Δεύτερος δεν έχει παιδιά. Έχει αρκετά νόθα παιδιά, αλλά νόμιμα παιδιά δεν έχει. Επομένως θα τον διαδεχθεί ο αδελφός του, ο Ιάκωβος ο Δεύτερος. Ο Ιάκωβος ο Δεύτερος όμως είναι καθολικός το θρήσκευμα. Και εδώ πέρα μπαίνει μια άλλη διάταξη, η οποία πάντα επηρεάζει τα πράγματα για τους υπόλοιπους δύο αιώνες. Το θρησκευτικό αίσθημα. Η Βρετανία είναι προτεσταντική χώρα. Οι καθολικοί είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την περίοδο. Δεν έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Επομένως, το να υπάρξει καθολικός διάδοχος δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη δυναστεία. Οι Ουίγοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι θα λέγαμε είναι οι ένθρεμοι προτεστάντες. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τον αποκλεισμό του Ιακώβου του Δεύτερου και τα προνόμια του κοινοβουλίου. Οι Τόριδες είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αγάπη στους καθολικούς, αλλά επειδή πιστεύουν στο στέμμα και στο κληρονομικό δικαίωμα του βασιλιά, είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τη διαδοχή του Ιακώβου του Δεύτερου, παρόλο που το θρησκευτικό του, έτσι, η θρησκευτική του ταυτότητα ήταν καθολικός. Τον διαδέχεται τελικά, τον αδελφό του, Ιάκωβος ο Δεύτερος, ξεκινάει ξανά τα ίδια λάθη του Καρόλου του Πρώτου. Αρχίζει να παραμερίζει τους νόμους, προωθεί ανοιχτά πλέον στο βασίλειο τον καθολικισμό, και αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή στο πολιτικό έθνος, το οποίο είναι αποφασισμένα προτεσταντικό. Και έτσι το 1688 έχουμε τη λεγόμενη ένδοξη επανάσταση. Τι είναι η ένδοξη επανάσταση?
1: Μισό λεπτό. Πριν πάτε εκεί, αν μπορείτε παρακαλώ, για να μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε, επειδή έχουμε μιλήσει για την ίδρυση της Αγγλικανικής Εκκλησίας, παρακαλώ προσδιορίστε ανάμεσα στον καθολικισμό και στον προτεσταντισμό. Έχουμε την Αγγλικανική Εκκλησία ή η Αγγλικανική Εκκλησία κλείνει προς τον προτεσταντισμό?
0: Η Αγγλικανική Εκκλησία είναι μια εθνική εκδοχή του προτεσταντικού δόγματος. Είναι μια επισκοπική εκκλησία, δηλαδή υπάρχει η σύνοδος, όπως υπάρχει για παράδειγμα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή όπως στη Γερμανία ή αλλού, όπου είναι κάπως πιο αποκεντρωμένη η δομή της προτεσταντικής εκκλησίας. Υπάρχει αρχιεπίσκοπος στο Canterbury, υπάρχει η σύνοδος, υπάρχουν οι τοπικοί επίσκοποι. Επομένως είναι η αγγλική έκφραση, αν θέλετε, του υπηρετικού προτεσταντισμού, η αγγλικανική εκκλησία, η οποία είναι η επίσημη εκκλησία του κράτους, είναι η εκκλησία η οποία αναγνωρίζεται. Υπάρχουν οι προτεσταντικές σέκτες και άλλες προτεσταντικές αιρέσεις και προτεσταντικές διαφορετικές πλευρές. Υπάρχουν οι κουακέροι, υπάρχουν οι πρεσβυτεριανοί, υπάρχουν διάφορου είδους προτεσταντικές εκφράσεις, οι οποίες όμως δεν είναι η επίσημη μορφή του κράτους. Και οι καθολικοί, όπως είπα, είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει να τους φανταστείτε ως τους σκλάβους στον Αμερικανικό Βορρά τον 19ο αιώνα, στον Αμερικανικό Νότο, συγγνώμη. Δεν έχουν δηλαδή καμία πολιτική ή οικονομική ύπαρξη. Προφανώς είναι ένα καθεστώς το οποίο προσυδειάζει σε κράτος σεκταρισμού, αλλά Νότιας Αφρικής στην πραγματικότητα για τους καθολικούς, που είναι αρκετά εκατομμύρια στην Βρετανία εκείνη την περίοδο.
1: Και αυτά τα παρακλάδια που είπατε, τα ουσιαστικά θα παίξουν ρόλο, θα μεταναστεύσουν, θα πάνε στην απέναντι Ήπειρο και εκεί θα αποτελέσουν τη βάση του νέου Αμερικανικού κράτους, αυτές οι μορφές σέκτας.
0: Σωστά, για παράδειγμα, οι Κουακέροι ιδρύουν την πολιτεία της Φιλαδέλφειας. Επομένως, η επανάσταση του 1688 εκφρονίζει τους Στιούαρτς. Μας τελειώνουν οι Στιούαρτς. Οι Βρετανοί αριστοκράτες, πολύ σημαντικό, οι Βρετανοί αριστοκράτες αποφασίζουν ότι η δυναστεία δεν τους κάνει πια, λόγω του καθολικισμού του Ιακώβου του Δεύτερου. Παραμερίζουν τον Ιάκωβο, ο οποίος φεύγει στη Γαλλία, αφήνει το θρόνο του, πετάει τη βασιλική σφραγίδα στον Τάμεση και εκθρονίζεται. Είναι μια ανέμακτη επανάσταση, με απόφαση του κοινοβουλίου και των μεγάλων αριστοκρατικών οίκων της χώρας, και προσκαλείται στο κενό πλέον θρόνο της Βρετανίας ο Γουλιέλμος της Οράγης, ο πρίγκιπας της Ολλανδίας, ο οποίος είναι ο άνδρας της βασίλισσας Μαρίας, η οποία είναι ο συνδετικός κρίκος με το παρελθόν, καθώς είναι η κόρη του Ιακώβου του Δεύτερου.
1: Σε αυτό το σημείο κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, κύριε Χουντή. Αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, η συνέχεια για την σημερινή μας δεύτερη ραδιοφωνική περιγραφή της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου από τη σκοπιά του θεσμού του κράτους δικαίου. Φίλες και φίλοι, επί της ουσίας είναι η ιστορία των θεσμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στα αίτια της έκρηξης στο κτίριο στην Πλάκα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτιρίων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το βράδυ η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθείς και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, η σχυρομπουρίνη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, ενώ παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι σαρώνουν από χθες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
5: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, ο συνομιλητής μας, ο οποίος περιγράφει την ιστορία των θεσμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να ολοκληρώσουμε έτσι μια τετραλογία αφιερωμένη στην ιστορία της Βρετανίας, η οποία ξεκίνησε πριν από 2-3 Κυριακές με τον Θάνο Βερέμι, τον ομότιμο καθηγητή. Είμαστε τώρα στην συζήτησή μας με τον, και αυτός είναι ο συνομιλητής μας, τον οποίον και θα ακούσετε αν ακούσετε για πρώτη φορά. Είμαι βέβαιος ότι θα ανατρέξετε και στις προηγούμενες εκπομπές. Είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής, λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθογραφής στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator στην Αγγλία και εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, κύριε Χουντή, συνεχίζουμε παρακαλώ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την καινούργια εποχή τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπου στο μεταξύ, με τους όρους που είμαστε τώρα, που γίνεται η επίκληση από την Ολλανδία σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση των βασιλείων, πώς είναι τα πράγματα. Ορίστε παρακαλώ.
7: Ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας της αριστοκρατικής ηγεμονίας. Αν ο 17ος αιώνας ήταν ο αιώνας των βασιλέων και του εμφυλίου πολέμου, ο 18ος αιώνας ανήκει αποφασιστικά στη Βρετανική αριστοκρατία. Είναι μια μεταβατική εποχή μεταξύ της μοναρχίας και της μαζικής δημοκρατίας, η οποία προκύπτει σταδιακά τον 19ο αιώνα. Ξεκινάει το 1689. Έχουμε έναν νέο μονάρχη, τον Ολλανδό μονάρχη Γουλιέλμο, τον τρίτο στο θρόνο. Το 1689 έχουμε διακήρυξη των δικαιωμάτων, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι αποδίδονται σε όλους τους Βρετανούς υπηκόους σε μεγάλο βαθμό με εξαίρεση τους καθολικούς, όπου πλέον δεν έχουμε αναστολή του κοινοβουλίου, δεν μπορούν να καταργηθούν νόμοι χωρίς τη συγκατάθεσή του, οι φόροι που επιβάλλονται πρέπει να νομοθετούνται από το κοινοβούλιο και δεν μπορούν να υπάρχουν μόνιμοι στρατοί στη χώρα. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, για να αποφευχθούν οι εμφύλοι πόλεμοι παρά μόνο σε περίπτωση πολέμου με εξωτερικό εχθρό. Κατοχυρώνεται η ελευθερία του λόγου στο κοινοβούλιο και κατά κάποιο τρόπο γεννιέται πλέον η συνταγματική μοναρχία. Ο Γουλιέλμος δεν έχει παιδιά. Όταν πεθαίνει και αυτός και η σύζυγός του, μια άλλη κόρη του Ιακώβου του Δεύτερου, η βασίλισσα Άννα, και αυτή άτεκνη εμφανίζεται στο θρόνο. Όταν πεθαίνει και η Άννα, πεθαίνει κάθε πλέον μορφή βρετανικής δυναστείας, διότι ο πιο κοντινός, θυμίστε πάντα, προτεστάντης συγγενής της βασίλισσας Άννας είναι ο Γεώργιος, ο πρίγκιπας του Ανόβερο. Και έτσι έχουμε την ενθρόνηση της γερμανικής δυναστείας, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, στον θρόνο της Βρετανίας. Έχουμε τον 18ο αιώνα τέσσερις Γεωργίους, Γεώργιος ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, οι οποίοι βρίσκονται στον βασιλικό θρόνο. Ίσως ο πιο διάσημος από αυτούς είναι ο Γεώργιος ο τρίτος, διότι είναι ο βασιλιάς της Βρετανίας κατά την Γαλλική Επανάσταση και κατά την Αμερικανική Επανάσταση. Το 1707 έχουμε την ένωση των δύο βασιλείων, όπως αναφέρατε, τη συγχώνευση πλέον της Σκωτίας και της Αγγλίας στο βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, με ένα και μόνο κυρίαρχο κοινοβούλιο στο Westminster, την πλήρη ένωση των κρατών. Το μόνο που κρατάει η Σκωτία ανεξάρτητο είναι τη δική της εκκλησία και το δικό της νομικό σύστημα μαζί με τα πανεπιστήμια της. Όλα τα υπόλοιπα πλέον κινούνται από το Λονδίνο, αν θέλετε. Και το 1801, έναν αιώνα περίπου μετά, θα έχουμε και την τελική ολοκλήρωση του Ηνωμένου Βασιλείου με την προσχώρηση της Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα γίνεται το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Ανέφερα λοιπόν ότι ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας της αριστοκρατίας. Έχουμε πλέον σταδιακά την ανάπτυξη της άγραφης σύμβασης της υπουργικής ευθύνης τον 18ο αιώνα. Δηλαδή η κυβέρνηση σταδιακά αρχίζει να ασκείται όχι από ένα ανεπίσημο κύκλο βασιλικών συμβούλων, αλλά από ένα υπουργικό συμβούλιο. Συμβατικά θεωρούμε ότι ο Σερ Ρόμπερτ Walpole το 1721 είναι ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός. Από εκεί ξεκινάμε να μετράμε Βρετανούς πρωθυπουργούς κάπως συμβατικά. Έχουμε σταδιακά επίσης την ανακήρυξη της Βουλής των Κοινοτήτων ως του βασικού πυλώνα του Κοινοβουλίου. Η Βουλή των Λόρδων αρχίζει να χάνει κάπως μερίδα της δύναμής της, όχι αποφασιστικά ακόμα, αλλά αρχίζει να υπάρχει μια αίσθηση ότι κυρίως τα οικονομικά ζητήματα, η Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία είναι και η εκλεγμένη Βουλή, έτσι, παίρνει κάποια προτεραιότητα. Το παλάτι αρχίζει να γίνεται αρκετά πιο παθητικό όσο περνάνε τα χρόνια των 18ου αιώνα ως προς την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Και κάπως φτάνουμε το 1760-1770 στο πολίτευμα το οποίο γίνεται αντικείμενο θαυμασμού σε όλη την Ευρώπη. Οι Γάλλοι διανοούμενοι όπως ο Μοντεσκιέ θεωρούν ότι η Βρετανία έχει κατορθώσει να φτάσει στο απόγειο της συνταγματικής ρύθμισης. Έχουμε μονάρχη, έχουμε τη Βουλή των Λόρδων και έχουμε τη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι ένα υπόδειγμα ισορροπίας. Ο ένας συγκρατεί τον άλλον, εγγυόμενοι όλοι μαζί την ελευθερία και το κράτος δικαίου. Ο Δε Blackstone, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός νομομαθής της εποχής, θεωρεί ότι το βρετανικό πολίτευμα του 18ου αιώνα είναι σχεδόν ένα τέλειο επίτευγμα ανθρώπινης σοφίας. Κάπως έτσι κυλάει ο 18ος αιώνας στη Βρετανία. Υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται το 19ο αιώνα ως ζήτημα. Το εκλογικό δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά για την οποία κάνουμε λόγο για όρους μαζικής δημοκρατίας στην πραγματικότητα. Οι εκλογές του 18ου αιώνα δεν θυμίζουν σε τίποτα εκλογές που θα αναγνωρίζαμε σήμερα στην Ευρώπη. λαμβάνουν χώρα, ναι μεν κατά τόπους, έχουμε ξανά εκλογικές περιφέρειες και τα λοιπά, αλλά οι περισσότερες, αν θέλετε, οι 9 στις 10 εκλογικές περιφέρειες εκλέγουν τον βουλευτή που υποδεικνύει ο τοπικός χωροδεσπότης, ο τοπικός γεωκτήμονας. Αυτές οι εκλογικές περιφέρειες ονομάζονται εκλογικές περιφέρειες τσέπης, διότι βρίσκονται στην τσέπη του τοπικού αριστοκράτη, ο οποίος με τη δική του έδρα στη Βουλή των Λόρδων αποφασίζει και ποιοι θα είναι οι τοπικοί βουλευτές στην περιοχή του. Επομένως, έχουμε ένα σύστημα πατρονίας σχεδόν αρχαιορωμαϊκού τύπου, όπου ο μεγάλος πλούσιος ηγεμόνας κατά τόπους αποφασίζει ποιοι θα εκπροσωπούν την περιοχή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτό διαρκεί για όλον τον 18ο αιώνα. Αλλά όσο προχωράει η εκβιομηχάνηση, όσο η χώρα αλλάζει, όσο αναφέρονται πλέον αστείς της πόλης με μοντέρνα έννοια, αστείοι, δικηγόροι, χρηματιστές, επαγγελματίες, έμποροι, όσο εμφανίζονται νέες μεγάλες πόλεις, Manchester, Birmingham, Liverpool, το εκλογικό σύστημα μένει αγροτικό, μένει στην πραγματικότητα απαρχαιωμένο και μένει περιορισμένο περίπου στο 2 με 3% του πληθυσμού, του άρενα πάντα. Σε αυτή την περίοδο πληθυσμού της χώρας. Και έτσι τον 19ο αιώνα έχουμε μια σειρά από νομοθετήματα, το 1832, το 1867 και το 1881, τρεις νόμους περί μεταρρύθμισης, οι οποίοι προοδευτικά δημιουργούν μεγαλύτερο εκλογικό δικαίωμα, δηλαδή δίνουν την ψήφο όλο και σε περισσότερους ανθρώπους. Ανακατανέμουν τις έδρες ώστε να εκπροσωπούν περισσότερο τα αστικά κέντρα των μεγάλων πόλεων, αίρουν τις περιορισμούς ιδιοκτησίας, τους περιορισμούς κατά των καθολικών, για παράδειγμα. Όλα αυτά σταδιακά αίρονται τον 19ο αιώνα, που είναι ο μεγάλος αιώνας της βασιλίσσας Βικτόρια, η οποία την ίδια στιγμή, παρόλο που είναι μια πολύ δημοφιλής μονάρχης, είναι και η πρώτη μονάρχης η οποία στην πραγματικότητα δεν ασκεί καμία σημαντική πολιτική εξουσία. Τον 19ο αιώνα, από το 1840 και μετά, έχουμε τον απόλυτο περιορισμό πλέον της εξουσίας του στέματος και σιγά σιγά αυτό που θα αναγνωρίζαμε σήμερα ως μοντέρνα μαζική δημοκρατία. Όλα αυτά γίνονται στη Βικτοριανή εποχή.
6: Ναι, αλλά αυτή η βασίλισσα όμως, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χουντή, μας το φέρνετε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, φέρνετε την αφήγησή σας, αφήνει πίσω της μια ολόκληρη εποχή όμως, μάλλον μέσω της βασίλισσας αυτής μια ολόκληρη εποχή χαρακτηρίζεται Βικτοριανή. Μπορείτε παρακαλώ να μας παραθέσετε και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου.
7: Βεβαίως, είναι η εποχή της αστικής τάξης. Φυσικά η αριστοκρατία ακόμα έχει εξαιρετικές οικονομικές και πολιτικές δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά μοιράζεται πλέον αποφασιστικά την εξουσία της με την αστική τάξη. Έχουμε τους πρώτους πρωθυπουργούς οι οποίοι προκύπτουν από την αστική τάξη. Για πάρα πολλά χρόνια έχουμε δύο πρωθυπουργούς που αναλάσσονται στην εξουσία. Κάπως όπως ο Δηληγιάννης και ο Τρικούπης στην Ελλάδα έχουμε τον Ντιζραέλη των συντηρητικών και τον Γκλάντστον των φιλελεύθερων, οι οποίοι αναλάσσονται στην εξουσία κατά τη βασίλισσα Βικτόρια. Έχουμε την εκβιομηχάνηση της χώρας, έχουμε τη βιομηχανική επανάσταση η οποία λαμβάνει η χώρα υπό την βασίλισσα Βικτόρια, έχουμε την υπερπόντια εκτόξευση των αποικιών. Η Βρετανία έχει χάσει μια αποικία στην Αμερική, αλλά έχει κερδίσει αποικίες παντού στην Αφρική, στον Καναδά, στην Ινδία φυσικά, στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα την εποχή της βασίλισσας Βικτόρια. Και φυσικά σταδιακά διπλασιάζεται και το εκλογικό σώμα. Δηλαδή οι εργατικές τάξεις των πόλεων αποκτούν πολιτικά δικαιώματα το 1867. Οι εργάτες της Υπαίθρου αποκτούν πολιτικά δικαιώματα το 1884. Το 1872 έχουμε τη μαζική μυστική ψηφοφορία. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη πορεία προς τη μαζική, συγγνώμη, δημοκρατία. Και έχουμε και μια διαφορετική πλέον εκπροσώπηση των κοινωνικών τάξεων, όπως είπαμε, και κάποια κοινωνικά ήθη, αν θέλετε, τα οποία είναι πιο συντηρητικά από τον 18ο αιώνα. Η λεγόμενη Βικτοριανή εποχή είναι η εποχή του πουριτανισμού κοινωνικά στην Βρετανία. Είναι μια εποχή στην οποία αλλάζουν κάπως οι κοινωνικές δυναμικές, αλλά πρόκειται αναμφίβολα για μια αναγνωρίσιμα μοντέρνα εποχή σε σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί.
6: Πολύ ωραία. Συνεπώς, πάμε να δούμε λίγο και δύο ακόμη χαρακτηριστικά από την περίοδο του 19ου αιώνα. Από εδώ λοιπόν, τι μήνυμα εκπέμπεται?
7: Το μήνυμα που εκπέμπεται αποκρισταλώνεται το 1867 με ένα μνημειώδες βιβλίο, το λεγόμενο αγγλικό πολίτευμα από τον Budget. Ο Budget διδάσκεται μέχρι σήμερα σε κάθε διάδοχο του στέματος στη Βρετανία. Το βιβλίο του διδάσκεται διότι αποτελεί στην πραγματικότητα την καλύτερη αποκρυστάλλωση των αρχών του Βρετανικού πολιτεύματος όπως σε μεγάλο βαθμό ισχύουν μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τρία μέρη σύμφωνα με τον Budget.
6: Αυτό το βιβλίο διδάχθηκε και η Ελισάβετ σε αυτήν την πολύχρονη παρουσία της και παραμονή της στο θρόνο.
7: Σωστά. Η Ελισάβετ η δεύτερη γνωρίζουμε ότι είχε διδαχθεί το English Constitution του Budget, του Walter Budget. Τρία πράγματα λοιπόν κλείνω εδώ ότι η Βικτωρία είναι η εποχή στη μοντέρνα Βρετανία. Υπάρχει ένα μέρος του πολιτεύματος το οποίο ονομάζεται το μεγαλοπρεπές μέρος. Αυτό είναι η μοναρχία. Εντυπωσιάζει και κερδίζει την αφοσίωση του λαού. Υπάρχει το αποδοτικό μέρος του πολιτεύματος που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και η Βουλή των Κοινοτήτων. Το μέρος που κυβερνά πραγματικά τη χώρα. Υπάρχει και ένα κρυφό, ένα μυστικό μέρος σύμφωνα με το budget, το οποίο είναι η σύνδεξη, αν θέλετε, εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, διότι η κυβέρνηση πλέον δεν διορίζεται από την εκλογή του μονάρχη. Τυπικά ναι, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να απολαμβάνει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι η σύνδεξη εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας που προκύπτει κατά τη βασίλισσα Βικτόρια. Αυτό όμως προκαλεί ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η Βουλή των Λόρδων, που παραμένει σε ισχύ και είναι προφανώς κληρονομικό το δικαίωμα τη, έχει διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις από την Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία μόλις έχει προκύψει από λαϊκές εκλογές. Αυτή η σύγκρουση λαμβάνει χώρα το 1909, στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Lloyd George, πολύ σημαντικός Βρετανός πρωθυπουργός, φιλελεύθερος, κερδίζει τις εκλογές με το κόμμα του, αλλά η Βουλή των Λόρδων απορρίπτει, στην οποία υπάρχει φυσικά σχεδόν σταθερή συντηρητική πλειοψηφία για κοινωνικούς κυρίως λόγους πάντα, απορρίπτει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Και αυτό προκαλεί μια εξαιρετική συνταγματική κρίση. Είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, το μη εκλεγμένο σώμα του κοινοβουλίου μπλοκάρει την βασική πολιτική που είναι ο προϋπολογισμός της εκλεγμένης κυβέρνησης. Προκαλείται μεγάλη συνταγματική κρίση. Υπάρχουν δύο εκλογές μέσα σε ένα χρόνο. Ξαναπηγαίνουν στο εκλογικό σώμα συνεχώς. Οι φιλελεύθεροι απειλούν ότι αν δεν γίνει το θέλημά τους πραγματικότητα, θα διορίσουν εκατοντάδες νέους φιλελεύθερους λόρδους για να αποκτήσουν πλειοψηφία και στη Βουλή των Λόρδων. Κρατήστε το αυτό, διότι αυτό ακριβώς είπε ο Νάτζελ Φάραζ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι μπορεί να συμβεί. Και το 1911 περνάει ένα νόμο όπου οι Λόρδοι τελικά υποχωρούν. Ο νόμος του Κοινοβουλίου του 1911 είναι μέχρι σήμερα σε ισχύ. Και τι λέει? Τα δημοσιονομικά νομοσχέδια δεν μπορούν να απορριφθούν από τη Βουλή των Λόρδων. Και σε όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια, το μόνο που μπορεί να προκύψει είναι καθυστέρηση και έλεγχος, αλλά όχι άρνηση κυρία. Όχι δικαίωμα βέτο από τη Βουλή των Λόρδων. Και αυτό ορίζει για πάντα την σχέση μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων στο δικαμεραλιστικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας.
6: Όλο αυτό σήμερα στην κρίση, εμείς έτσι το βλέπουμε, θα μας πείτε αν είναι σωστό ή λάθος. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο?
7: Υπάρχει πολιτική κρίση, διότι έχουμε την κατάπτωση του δικοματισμού. Η Βρετανία, όπως αναφέραμε ήδη σήμερα στην ιστορική μας αναδρομή, έχει γνωρίσει μόνο δικοματισμό.
6: Έχει δομηθεί το πολιτικό σύστημα στην αλλαγή των κομμάτων. Έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς, διότι υπάρχουν 650 μονεδρικές περιφέρειες στην Βρετανία. Όταν υπάρχουν μονεδρικές περιφέρειες, όπως έχουμε ορισμένες λίγες και στην Ελλάδα, προφανώς ο νικητής τα παίρνει όλα. Εκπροσωπεί την περιφέρεια. Επομένως, ακόμα και με μία ψήφο, αν κερδίσει ένα κόμμα, αυτό δημιουργεί δύο μεγάλα μπλοκ, πρώτου και δεύτερου, στο κοινοβούλιο. Αυτή παραδοσιακά τον 20ο αιώνα ήταν η εργατική και η συντηρητική. Πλέον σήμερα έχουμε 5 κόμματα τα οποία ερίζουν για την εξουσία, από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος μέχρι τα αριστερά. Έχουμε προφανώς τους εργατικούς ακόμα στην κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία, αλλά νέα φαινόμενα στα αριστερά τους, το Πράσινο Κόμμα, και στα δεξιά έχουμε ένα σπάσιμο της εκλογικής πελατείας μεταξύ συντηρητικών και Nigel Farage. Επομένως, έχουμε έναν δικοματισμό που καταραίει για πρώτη φορά στην Βρετανική ιστορία. Αυτό δημιουργεί πολιτική κρίση.
6: Εδώ τώρα η μοναρχία παρακολουθεί, έτσι δεν είναι, για να μπορούμε να έχουμε τα πράγματα να τα βάλουμε έτσι στο θεσμικό περιβάλλον. Εδώ η μοναρχία παρακολουθεί.
7: Σωστά. Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα η μοναρχία παρακολουθεί. Προφανώς το 1928, όπου πλέον δίνεται και ίση ψήφος στις γυναίκες, έχουμε την πλήρη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δηλαδή φτάνουμε σύντομα σε έναν αιώνα πλήρους αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Βρετανία. Το 1969 μειώνεται ο όρος ηλικίας στα 18 και τώρα οι εργατικοί θέλουν να το κατεβάζουν στα 16. Πάντως το θεμέλιο της μία ψήφου για κάθε ενήλικο πολίτη έχει πλέον έναν αιώνα ζωής. Το στέμα περιορίζεται σε αυτό που ονόμαζε ο Budget το μεγαλοπρεπές στοιχείο του πολιτεύματος. Εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, όπως είδαμε και πολύ πρόσφατα με τον βασιλιά Κάρολο στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ. Αποτελεί το σημείο αναφοράς για την εθνική ενότητα, αλλά σε έναν τρόπο αρκετά πραγματικό και ουσιαστικό, όχι όπως μάλλον κατά την δική μου γνώμη, στη θεωρία στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην Βρετανία πραγματικά το θέμα είναι ο ορισμός εθνικής ενότητας. Και γι' αυτό φυσικά το 90 με 80% των Βρετανών είναι και υπέρ της μοναρχίας. Υπάρχουν κάποιοι δημοκράτες εκεί στο 10-15%, αλλά αυτοί είναι μάλλον γραφικοί, δεν τους παίρνουν ποτέ σοβαρά. Και η ανεπίσημη λειτουργία της μοναρχίας, όπου φυσικά κάθε εβδομάδα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για μισή με μία ώρα με τον Μονάρχη, τον ενημερώνει και προφανώς σε κλίμα απόλυτης μυστικότητας ο Μονάρχης έχει κάθε δικαίωμα να δώσει τις συμβουλές του και την αντίληψή του στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Αυτό συνεχίζεται κανονικά μέχρι σήμερα.
6: Αυτό είναι απρόσκοπτη αυτή η διαδικασία.
7: Σωστά. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποιο πρόβλημα, όποια και αν είναι η πολιτική τοποθέτηση του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
6: Και φαντάζομαι, το λέω τώρα εντελώς εκτός πλαισίου, μια άρνηση θα έφερνε κατακρύμνηση, ας πούμε, έτσι δεν είναι, και θα προκαλούσε διάρρηξη στο πολίτευμα, στην υφή του πολιτεύματος.
7: Θα ήταν αδιανόητο στην πραγματικότητα.
6: Ναι. Τώρα, αυτό το πρόβλημα τώρα που παρατηρήθηκε και στην πλευρά των συντηρητικών και στην πλευρά των εργατικών επικαθορίζεται επί της ουσίας από εκείνο το δημοψήφισμα του 2016 που άνοιξε το δρόμο για την φυγή της Βρετανίας από την Ευρώπη, που είναι πρόβλημα και για την Ευρώπη προφανώς, έτσι δεν το συζητώ, είναι και για τις δύο πλευρές. Τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης πρέπει να είναι ενωμένα σε ένα περιβάλλον. Αλλά το Brexit είναι αυτό που προκαλεί όλη αυτή την αναταραχή, κύριε Χουντή?
7: Στα δεξιά του πολιτικού φάσματος υπάρχει μια πληγή η οποία ανοίγει για πρώτη φορά το 1973, όταν ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ted Heath οδηγεί τη Βρετανία στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το Συντηρητικό Κόμμα στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα με δύο ψυχές από το 1973. Παραμένει σήμερα μεταξύ των φιλοευρωπαϊστών και των ευρωσκεπτικιστών. Το πρόβλημα από το 2016 και μετά είναι ότι σε μεγάλο βαθμό οι ευρωσκεπτικιστές αποφάσισαν να αποσχιστούν εντελώς από το Συντηρητικό Κόμμα και να αποκτήσουν τη δική τους πολιτική εκπροσώπηση, η οποία προφανώς εκφράζεται τα τελευταία 20 χρόνια από αυτόν τον σε κάθε βαθμό χαρισματικό πολιτικό, τον Νάιτζελ Φαράζ, ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί με τις απόψεις του, ο οποίος δεν έχει ασκήσει ποτέ κυβερνητική εξουσία και παρόλα αυτά οδήγησε στην πραγματικότητα τη χώρα του έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πάντα ήθελε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι τα δύο αυτά κόμματα ερίζουν για τη δεξιά ψήφο. Δεν έχουν στην πραγματικότητα ιδιαίτερα έντονες διαφορές, αν πάρετε και αναλύσετε τα πολιτικά τους προγράμματα. Υπάρχει μια διαφορετική προσωπικότητα στους ηγέτες τους, στην Γκέμι Μπέιντνοκ και στον Νάιτζελ Φαράζ, αλλά κατά τα άλλα βρίσκονται μάλλον στα αρκετά σαφή δεξιά του πολιτικού φάσματος και τα δύο κόμματα. Και αυτό προκύπτει το 2016, όπως είπατε, όπου άλλαξε ταυτοτικά τους εκλογικούς συνασπισμούς στη χώρα και δημιούργησε νέες συνθέσεις και στα αριστερά και στα δεξιά του πολιτικού φάσματος.
6: Ο λαϊκισμός χαρακτηρίζει τον Φάραζ.
7: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι ο ίδιος δεν θα το αρνούταν. Κατά τη γνώμη του Φαράζ, ο λαϊκισμός είναι η πραγματική έκφραση αυτού που θέλουν οι πολίτες, αλλά αυτό ισχυρίζονται οι λαϊκιστές παντού στην Ευρώπη φυσικά. Έχουμε όμως και έναν αριστερό λαϊκισμό, ο οποίος εκφράζεται μέσα από τους πρασίνους. Εγώ θα τον έθετα και ως ισλαμοαριστεριστικό λαϊκισμό, διότι εκεί παρισφύρουν και διάφορες θρησκευτικές ταυτότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Επομένως, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον αριστερό λαϊκισμό που έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα στο παρελθόν, αλλά ο λαϊκισμός γενικότερα, που δεν ήταν ποτέ στοιχείο της βρετανικής πολιτικής μέχρι τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχει κάνει την εμφάνισή του. Και αν θέλετε, με έναν οξύμορο τρόπο, σε αυτό η Βρετανία έχει γίνει πιο ευρωπαϊκή από ό,τι ήταν στο παρελθόν, διότι παραδοσιακά αρνούταν αυτόν τον λαϊκισμό που επικρατεί σήμερα. Υπήρχε μια μεγαλύτερη φιλελεύθερη αντίληψη και μια αντίληψη περί λόγου συγκράτησης, μετριοπάθειας, που κάπως έχει χαθεί πλέον.
6: Αυτός, δηλαδή, ο ορθολογισμός έχει υποχωρήσει, λέτε, έως και έχει χαθεί σε τέτοιο σημείο, δηλαδή.
7: Στο βασικό κύμα της πολιτικής γνώμης νομίζω ότι έχει χαθεί, ναι.
6: Τώρα, πολιτισμικά, θεσμικά και πολιτικά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βρετανικά, κινδυνεύουν, κύριε Χουντή, από αλλίωση έως και εξαφάνιση? Που σε ποια φάση είμαστε?
7: Έχουμε μια φάση αμφισβήτησης, αν θέλετε. Το πολίτευμα της Βρετανίας, επειδή ακριβώς είναι άγραφο, εξελικτικό, έχει δημιουργικές εντάσεις μέσα του, έχει και αυτή την δυνατότητα να προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι προσαρμόζονται, για παράδειγμα, υπηρετικά συντάγματα ή ακόμα και το αμερικανικό σύνταγμα σήμερα. Νομίζω ότι η τάση η οποία θα παρατηρηθεί ως προς τη βασική σύγκρουση των επόμενων ετών, και είναι ένας καλός τρόπος για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή να αντιληφθεί το προκείμενο της σύγκρουσης στη Βρετανία σήμερα, είναι: τι θα επικρατήσει στο τέλος, η κυριαρχία του κοινοβουλίου ή η τόλμη των δικαστηρίων, των διεθνών θεσμών και της δημόσιας υπηρεσίας, του λεγόμενου civil service, το οποίο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα δημόσιο υπαλληλισμός. Ποιο από τα δύο θα είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες. Ανάλογα με ποια απάντηση δίνει ο καθένας σε αυτό το δίλημα, τοποθετείται και πολιτικά στο σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία και όλα τα ζητήματα, οικονομικά, πολιτιστικά, ζητήματα μετανάστευσης, απορρέουν, αν θέλετε, από αυτή την συνταγματική αρχιτεκτονική, η οποία μπορεί να μοιάζει θεωρητική, αλλά στην πραγματικότητα εδράζει κάθε πολιτική συζήτηση που γίνεται σήμερα στη Βρετανία. Και είναι σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό αυτό το ερώτημα ακόμα.
6: Η σκιά του μεταναστευτικού είναι βαριά.
7: Πάρα πολύ. Σε σημείο που έχει αλλάξει εντελώς και η ρητορική ακόμα και αριστερών κομμάτων. Αν παρακολουθήσετε τη ρητορική της εργατικής κυβέρνησης,
6: τα χαρακτηριστικά του κράτους αυτού.
7: Εδώ είναι ένα ζήτημα δύσκολο, διότι έχουμε πληθυσμούς οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Έχουμε πληθυσμούς οι οποίοι έρχονται από πλευρές του πλανήτη με εντελώς διαφορετικά πολιτικοκοινωνικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές παραδόσεις. Δημιουργεί δυσκολίες. Δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, διότι όσο ευέλικτο και είναι ένα σύνταγμα ή ένα πολίτευμα, παραμένει ευρωπαϊκό και παραμένει βρετανικό. Όταν έχεις μάζες του πληθυσμού, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή στην πραγματικότητα με αυτή την αντίληψη, και όταν αυτές αυξάνονται εκθετικά σχεδόν από χρόνο σε χρόνο πλέον και αποτελούν μεγάλες μειονότητες στον πληθυσμό σου, ναι, αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλους κινδύνους, κατά τη δική μου γνώμη.
6: Κύριε Χουντή, χάρηκα πολύ για την συζήτησή μας, αυτή τη συζήτηση που διήρκησε δύο Κυριακές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα, να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να τα λέμε και στην καθημερινή μου εκπομπή. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση. Χάρηκα πολύ και καλή συνέχεια. Εύχομαι στις δραστηριότητές σας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθρογράφος στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και νέα στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, διανύσαμε μαζί του δύο Κυριακές την παρουσίαση της Βρετανικής Ιστορίας από την πλευρά των θεσμών. Θα συνεχίσουμε την παρουσίαση των μεγάλων αυτοκρατοριών της Ευρώπης και την επόμενη Κυριακή προφανώς, καλύπτοντας την ιστορία του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για την συνέχεια της σημερινής σας ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
0: Χορηγός ΔΕΗ. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Να δω

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Πέλα FM.
7: Επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ηλαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα, από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ του σχετικού ιρανικού σχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Παράλληλα, η αρμόδια αρχή του Ιράν για τη διαχείριση των στενών του ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία που θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στον κλωστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματά.

Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά κοινότητα της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι, βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα ιδιωτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλή Κυριακή, φθινοπορεινή Κυριακή. Κρυώσαμε. Φυσάει και πάνω στα βόρεια. Αφήστε τα. Ντύθετε καλά σήμερα. Ντύθετε καλά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Μια ακόμη εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της. Διαμάτη γεγονότα. Δηλώσεις, εικόνες και ειδήσεις που ήρθαν γρήγορα η μία μετά την άλλη, Πέτρο. Και η Κυριακή μας δίνει λίγο περισσότερο χώρο, έτσι, να επιστρέψουμε σε όσα συνέβησαν, να ξεχωρίσουμε τι είχε πραγματικά σημασία και να σταθούμε και λίγο περισσότερο σε όσα μέσα σε αυτή την ταχύτητα της καθημερινής ενημέρωσης μπορεί να πέρασαν πιο γρήγορα από όσα έπρεπε.
0: Να κάνουμε αυτές τις περίφημες δεύτερες σκέψεις. Έτσι. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η κυρία Τζέσι Αμπτουλά επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και Αργυρό για Μελιάρη σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-4800-170-4 η τηλεφωνική μας αριθμή. Ίδια ομάδα με χθες, παιδιά, διότι ως γνωστόν ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Μέσω Viber τα λέμε στο 698-123-1003. Εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, ακόμη και βίντεο. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και που πουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Και μέσω αυτού του τρόπου επικοινωνίας εμένα με βρίσκεται και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και αφού συστηθήκαμε, αφού σας δώσαμε και όλους εκείνους τους τρόπους επικοινωνίας με τους οποίους θα τα λέμε μέχρι και τις 12, για πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα και σήμερα μάλλον από την έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Χθες μιλάγαμε για τις αγωνιώδεις έρευνες των αρχών να βρουν τους ανθρώπους που αγνοούνταν. Τελικά βρέθηκαν οι σωροί τους, οπότε έχουμε 6 νεκρούς. Οι 2 ηλικιωμένοι ένικοι διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου και 4 άνθρωποι που είχαν νοικιάσει και ένα διαμέρισμα σε αυτό το κτίριο στον πρώτο όροφο για να περάσουν τις μέρες τους στην Αθήνα. Μια τραγική ιστορία με τραγική κατάληξη τώρα αυτή, διότι μιλάμε για 2 νέα ζευγάρια που ξεκίναγαν τώρα τις ζωές τους. Μάλιστα στο ένα ζευγάρι μαθαίνουμε πως η γυναίκα ήταν και έγκυος, θα έφερνε ένα παιδί σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Οι άλλοι ήταν επίσης νιώπαντροι και έκαναν το μήνα του μέλητος. Τραγικές ιστορίες τώρα αυτές και περιμένουμε να μάθουμε τι πήγε στραβά, τι ακριβώς συνέβη, και είχαμε αυτή την πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη, ναι, που ισοπαίδωσε ένα κομμάτι της συνοικίας εκεί της Πλάκας.
1: Και αυτό τώρα μετά από αυτή την τραγωδία που βιώνουμε αρχίζει και αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι, όπως αναφέρεις, να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Ναι. Δεν γνωρίζουμε βεβαιότητα τι προκάλεσε την έκρηξη. Γνωρίζουμε όμως κάποια πράγματα και για το ίδιο το κτίριο πλέον. Mm-hmm. Έτσι. Άκουγα χθες τον κύριο τον Ευθύμη Λέκα, τον ομότυπο καθηγητή διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Ανέφερε πως ήταν ένα παλιό διατηρηταίο κτίριο, ναι, ένα μνημείο όπως το χαρακτήρισε.
0: Όπως τα περισσότερα εκεί στην Πλάκα.
1: Ναι, κατασκευασμένο με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με τα σημερινά κτίρια.
0: Πάντα υπάρχει ένα θέμα με αυτά τα παλιά κτίρια. Τι θέση κάνεις σε αυτά τα κτίρια,

0: τι είδους ανακαινήσεις πας επίσης και κάνεις αλλαγές. Υπάρχει θέμα εκεί, τι κάνουν ακριβώς οι μηχανικοί και ποιος τους ελέγχει.
1: Γι' αυτό βρίσκεται στο μικροσκόπιο τώρα και το συγκεκριμένο κτίριο. Τυχοποιία, τούβλα, πώς είχε φτιαχτεί. Δεν απαντά βεβαίως το ερώτημα τι προκάλεσε τη τραγωδία. Μας βοηθά όμως να καταλάβουμε γιατί η έκρηξη είχε τόσο καταστροφικές συνέπειες. Και όποιος είδε τις εικόνες, συνειδητοποίησε ότι ισοπεδώθηκε εντελώς το κτίριο. Mm. Ανοίγει και αναποφευκτά και αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση που αναφέρεις. Πόσο καλά γνωρίζουμε πραγματικά την κατάσταση των παλαιών κτιρίων στα ιστορικά κέντρα των πόλεων.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο οι αρχές θα προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες από ό,τι μαθαίνουμε σε ελέγχους στατικότητα στα γειτονικά κτίσματα για να βεβαιωθούν ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι δεν υπάρχει ζήτημα, παρότι ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές και σε άλλα γειτονικά κτίρια και από το οστικό κύμα και από αυτή την έκρηξη που ξαναλέμε ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται στον δεύτερο όροφο, σε αυτό το διαμέρισμα των δύο ηλικιωμένων ενίκων οι οποίοι έχασαν την ζωή τους. Εκεί υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλιότερα, όμως είχε διακοπεί από το 2021 μετά από σχετικό αίτημα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Το φυσικό αέριο στο δεύτερο όροφο υπήρχε όχι μόνο για τη θέρμανση του διαμερίσματος αλλά και για τη χρήση της κουζίνας. Και εκεί μένει να δούμε αν υπήρξε διαρροή σε κάποιο τμήμα της σωλήνωσης, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, αν θέλετε.
1: Εγώ δεν έχω στο σπίτι φυσικό αέριο, αλλά ναι, υποθέτω ούτε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, σε μια περίπτωση διαρροής, η εγκατάσταση θα έχει μηχανισμούς να προβλέπει κάποιες δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύεται.
0: Έχεις δίκιο. Εδώ είναι ένα θέμα πώς δεν χτύπησε κάποιο αλάρμ, δηλαδή. Αυτό δεν υπήρξε ακριβώς κάποια ειδοποίηση, έτσι ώστε προληπτικά να παρέμβει η πολιτεία, οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικές στην περίπτωσή μας. Και ξέρεις, επειδή η έκρηξη αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ ισχυρή, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είχαμε μια διαρροή κατά διάρκεια ολόκληρης της νύχτας, να συσσωρεύτηκε πάρα πολύ φυσικό αέριο και να είχαμε αυτή την έκρηξη τελικά, προφανώς η οποία πυροδοτήθηκε από κάποιον διακόπτη τον οποίο άναψαν εκεί οι άνθρωποι μέσα στο διαμέρισμά τους ή κάτι άλλο, και είχαμε αυτή την έκρηξη που οδήγησε και στο θάνατο 6 ανθρώπους. Θα τα δουν όλα αυτά οι πραγματογνώμονες, οι ειδικοί, και θα καταλήξουν στα συμπεράσματά τους όταν βρουν και το Λέβητα, που δεν τον έχουν βρει ακόμη. Θα τον βρουν, φαντάζομαι, κάποια στιγμή. Ό,τι έχει απομείνει, τέλος πάντων, από τον Λέβητα. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η επιστολή. Διαβάζω στην Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου. Εξαίρετο συνάδελφος ο Γιάννης Παπαδόπουλος, με πολύ καλό ρεπορτάζ πάντα. Φέρνει στη δημοσιότητα ο Γιάννης μια επιστολή που είχαν αποστείλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες οι κάτοικοι της Πλάκας και πιο συγκεκριμένα μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας, και μέσα από αυτή την επιστολή προειδοποιούσαν τις αρχές για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, επισημένοντας τις ιδιαιτερότητες που έχει εκεί η περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία, τα λέγαμε και νωρίτερα, χτίστηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Η χρήση των οικημάτων και των σπιτιών και των κτηρίων εκεί έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε ως επιτοπλίστων χρήση για Airbnb σε πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολλά διαμερίσματα. Πάρα πολύ στενοί δρόμοι, που και αυτό δεν βοηθάει άμα γίνει κάτι κακό όπως έγινε. Δηλαδή, άντε να κάνει τώρα την όλη επιχείρηση πυροσβεστική σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δύσκολα πράγματα όλα αυτά, τα οποία θα πρέπει να τα ξαναδούμε υπό το φως και αυτού του πολύ δυσάρεστου συμβάντος που είχαμε εκεί στην Πλάκα. Αυτά, και για οτιδήποτε νεότερο εννοείται πως θα σας ενημερώνουμε. Σε κάτι πιο ευχάριστο, όσοι πήγαν χθες στο Ολυμπιακό το στάδιο και είδαν από κοντά την αναβίση, σίγουρα έφυγαν γεμάτοι αναμνήσεις, εικόνες, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Περίμενα να δω και εσένα εκεί να κατηφορίζεις στο Ολυμπιακό το στάδιο με τις κόρες σου, αλλά δεν σε έβγαλε ο δρόμος.
1: Πρώτα απ' όλα, ευτυχώς ο καιρός δεν χάλασε ένα μεγάλο σοου, μια μεγάλη έτσι, συναυλία, η οποία είχε σχεδιαστεί με πολύ όμορφες εικόνες. Με χρήση τεχνολογίας, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση βλέποντας τις εικόνες από τη συναυλία της Άννας Βύση, κυρίως ήταν ένα πράγμα, ήταν το μείγμα των ηλικιών στο κοινό. Άνθρωποι που μεγάλωσαν πραγματικά με τα τραγούδια της, δίπλα
0: από
1: όλα όμως
0: τα ηλικιακά φάσματα.
1: Ναι, σε εικοσάριδες, σε ακόμη νεότερους και ανθρώπους που πραγματικά δεν είχαν καν γεννηθεί όταν κυκλοφόρησαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί η μουσική βιομηχανία ψάχνει διαρκώς κάτι καινούριο. Ναι. Κάτι νέο, νέα πρόσωπα, νέους ήχους, το επόμενο τραγούδι που θα γίνει επιτυχία. Άρα στην περίπτωση νομίζω της Βύση συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Το παλιό κοινωμένοι και την ίδια ώρα έρχεται και το καινούριο. Άρα αποτυπώνει κάτι και για την πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ασχέτως του μουσικού είδους, πάντα μεγάλα συγκροτήματα και μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης η Ανά Βύση, έχουν αυτή την ικανότητα να απευθύνονται σε όλα τα ηλικιακά φάσματα. Το είδαμε, ας πούμε, σε πάω αλλού τώρα και εσένα και τους ακροατές, στους Μετάλλικα. Στους Μετάλλικα που ήρθαν φέτος στο Ολυμπιακό το στάδιο, έβλεπες όλες τις ηλικίες και εκεί. Έβλεπες και εξιντάριδες, ναι. Έβλεπες και κοσάριδες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν στεγανά σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, και αυτό ισχύει προφανώς και στην περίπτωση της Άννας Βύση, και δεν έχουμε και πολλούς καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου στην Ελλάδα, μικρή χώρα είμαστε, δηλαδή στην pop μουσική σκηνή και στο πιο εύπεπτο ελληνικό τραγούδι η Άννα Βύση είναι number one. Νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να το
1: απέδειξε για μια συναυλία της που γέμισε, ναι, το Ολυμπιακό στάδιο.
0: 95.000 θεατές, έβλεπα εικόνες και βίντεο που ανέβασαν στα social media και με το τι γινόταν μέσα στην αρένα, παιδιά, ο κακός χαμός. Τα όποια παράπονα ακούγα να κάνουν πολλοί. Μιλάμε για 95.000 άτομα. Δεν το βλέπεις συχνά σε συναυλία αυτό, πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε και μια ταλαιπωρία θα την υποστείς, αυτό θέλω να πω. Και μετά, που είχαν συνοστιστεί πάρα πολύ για να πάρουν τον ηλεκτρικό και να πάνε στην ευχή του Θεού ή να πιούν ένα ακόμη ποτό, δεν ξέρω, και να σχολιάσουν τα όσα είδαν εκεί. Πολύ ωραίο αυτό το happening με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Άννα Βύση επί της ουσίας μίλησε στον εαυτό της, τη μικρή Ανούλα, και έγινε αυτή η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν.
1: Και μίλησε έτσι και στις νέες γενιές και στους νέους θαυμαστές της, γιατί πλέον οι νέοι, την τεχνητή νοημοσύνη, τέτοιες εικόνες είναι κάτι που το θέλουν, νομίζω. Είναι κάτι, βέβαια, που το βλέπουν, κάτι που το χρησιμοποιούν. Οπότε το φέρνουν και σε κάτι που αγαπάνε, όπως είναι η μουσική. Είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός.
0: Και υπήρξε και αναφορά και στο Γιώργο Μαζονάκη. Είπε η Άννα Βύση ότι ήταν ξεχωριστός και η ίδια σοκαρίστηκε πάρα πολύ στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπως όλοι μας άλλωστε. Αυτά από τη συναυλία της Άννας Βύση, που ήταν και το γεγονός της εβδομάδας και ένα από τα μουσικά γεγονότα αυτής της χρονιάς. Όσοι πήγατε σίγουρα το χαρήκατε και θα το κουβεντιάζουν τα επόμενα χρόνια και θα έχουν να το λένε ότι ήμουν και εγώ εκεί, ήμουν και εγώ σε αυτή την μεγάλη συναυλία που είχε τόσο κόσμο, παιδιά, πραγματικά τόσο κόσμο. Και να πούμε κάποια πράγματα και για τον καιρό εντάχει. Υπάρχει ένα μικρό, πολύ μικρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο επηρεάζει από χθες το βράδυ την χώρα μας, και κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν ήδη κάποια προβλήματα και έχουν καταγραφεί. Βλέπω πως θέμα είχαν στη Σκιάθο χθες το βράδυ, με αρκετά σημεία του νησιού να έχουν πλημμυρίσει. Μιλάμε για 130 χιλιοστά βροχής που έπεσαν μέσα σε περίπου μία ώρα. Σημαντικός όγκος βροχής, αν μη τι άλλο. Δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγη ώρα σε χύμαρη, και κάποια προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση του νησιού και σε κτίρια, όπου είχαμε εισροές υδάτων, πλημμύρισαν δηλαδή κάποια σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις. Ίδια εικόνα και στην Πάργα, και είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο να προκαλεί ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Και στην Εύβοια επίσης σοβαρά προβλήματα, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα περισσότερα εντοπίζονται στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων με Σαπίων, με την πυροσβεστική μάλιστα να χρειάστηκε να, η πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει και δύο Ισραηλινούς πολίτες. Χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική. Στο αυτοκίνητό τους εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για σήμερα, να ξέρετε, να έχετε το νου σας. Οι περιοχές είναι οι εξής: Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, εκεί θα έχουμε έντονη δυνατή βροχή, ενδεχομένως και χαλάζι να πέφτει, σποράδες, Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, και δυτικές Κυκλάδες. Αυτά αφορούν κυρίως τις πρωινές ώρες, από το μεσημέρι ο καιρός θα φτιάξει. Στην Εύβοια θα έχουμε βροχές μέχρι και το απόγευμα και πολύ ισχυρούς ανέμους, βλέπω, οι οποίοι θα πνέουν στο Αιγαίο και ενδεχομένως να προκαλέσουν και κάποια προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
1: Από τη διεθνή επικαιρότητα κρατάμε δύο ειδήσεις σήμερα, Πέτρο. Για την πρώτη θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Μαδρίτη, Εκεί χθες το βράδυ βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι, διαμαρτύρονται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ισπανικές πόλεις και δεν είναι άλλο από τη στέγη. Αφορμή ήταν η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο ζούσε επί 71 χρόνια. Η περίπτωσή της έγινε μέσα σε λίγες ημέρες σύμβολο μιας πολύ μεγαλύτερης κρίσης. Το ενίκιο του διαμερίσματός της είχε φτάσει περίπου στα 1.600 ευρώ το μήνα. Η σύνταξή της ήταν περίπου 1.300. Και το πρόβλημα δεν αφορά βεβαίως μόνο τη Μαδρίτη. Τα ενίκια στην Ισπανία έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Εκεί η κυβέρνηση Σάντσεθ λέει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία για τους ενοικιαστές, φρένο στις αυξήσεις. Οι τοπικές αρχές στη Μαδρίτη απαντούν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι αυτό, δεν είναι άλλο, ότι δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια και πρέπει να χτιστούν περισσότερα. Η συζήτηση αυτή, βέβαια, Πέτρο, δεν γίνεται μόνο στην Ισπανία. Τη βλέπουμε καθημερινά. Τόσο στην Ευρώπη, όσο και εδώ στη χώρα μας. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και είναι και παρόμοιες αιτίες αυτού του προβλήματος. Και εδώ γεννά το προβληματισμός, γιατί η Ευρώπη δεν λαμβάνει πιο ρηξικέλευτες αποφάσεις.
1: Είναι αρκετά πολύπλοκο το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είναι το εισοδηματικό. Πολλά νοικοκυριά, το ενίκιο, το βλέπουμε και στη χώρα μας σε έρευνες που γίνονται πολύ συχνά. Το ενίκιο απορροφά πλέον ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Άλλες χώρες αναζητούν λύσεις με περιορισμούς στα ενίκια, άλλες με περισσότερες κατοικίες, με κοινωνική στέγη, με περιορισμούς στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Το κοινό όμως πρόβλημα είναι ίδιο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να πληρώσουν για να παραμείνουν στην πόλη όπου ήδη ζουν και εργάζονται. Γιατί βλέπουμε και το παράδειγμα να αναγκάζονται άνθρωποι να νοικιάσουν σπίτια πολύ μακριά από τον χώρο της εργασίας τους, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο ενίκιο.
0: Πανευρωπαϊκό το πρόβλημα της στέγης και της στέγασης. Θα το πιάσουμε και εμείς σε μία από τις επόμενες εκπομπές, εννοείται, διότι είναι από τα θέματα πραγματικά που καίνε τον κόσμο και στην Ισπανία και εδώ στην Ελλάδα και αλλού. Έτσι.
1: Και τη δεύτερη είδηση που κρατάμε σήμερα θα πάμε μέχρι την Ελβετία, γιατί οι Ελβετοί σήμερα προσέχονται στις κάλπες, μία από τις αγαπημένες συνήθειες, αν μου επιτρέψει εισαγωγικά, των Ελβετών, να κάνουν πολύ συχνά ψηφίσματα. Σήμερα αποφασίζουν για κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας της χώρας τους εδώ και δύο αιώνες. Και δεν είναι άλλο από το τι σημαίνει τελικά ουδετερότητα. Μια πρόταση λοιπόν τίθεται σε δημοψήφισμα, ζητά πολύ αυστηρότερους κανόνες. Και αν εγκριθεί, η Ελβετία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει σε οικονομικές κυρώσεις εναντίον μιας χώρας που βρίσκεται, παραδείγματος χάρη, σε πόλεμο, παρά μόνο εάν αυτές έχουν αποφασιστεί από τον ΟΗΕ. Η συζήτηση, να θυμίσουμε, άνοιξε κυρίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τότε η Βέρνη είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Υποστηρικτές της πρότασης τώρα λένε ότι έτσι η χώρα απομακρύνθηκε από αυτή την παραδοσιακή της ουδετερότητα και ότι έχασε μέρος της αξιοπιστίασης ως μεσολαβητής. Αυτό προσπαθεί να θέσει πλέον στην κάλπη. Εντάξει, τώρα κάπου εδώ βρίσκεται βεβαίως και το πολύ πραγματικό ερώτημα του σημερινού δημοψηφίσματος, γιατί σε έναν κόσμο με πολέμους, με κυρώσεις, με νέες απειλές ασφάλειας που βλέπουμε καθημερινά, πώς μια ουδετερότητα, μια πολιτική ουδετερότητα του 19ου αιώνα μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο στον 21ο.
0: Ενδεχομένως να έχει ξεπεραστεί, λες, από την ίδια την πραγματικότητα.
1: Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι πάντως μια ακόμη ένδειξη αυτή το δημοψήφισμα και η συζήτηση και οι ζυμώσεις που γίνονται εκεί στην Ελβετία για το πώς ανακατεύεται η τράπουλα διεθνώς. Ανακατεύεται πάρα μα πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και προφανώς βρισκόμαστε μπροστά πολύ σημαντικών αλλαγών σε γεωπολιτικό επίπεδο. Για να δούμε.
1: Και πώς παραμένει και στο DNA κάποιων κοινωνιών αυτή η έννοια, παραδείγματος χάρη για τους Ελβετούς, ότι η ουδετερότητα αποτελεί ένα συγκριτικό τους πλεονέκτημα σε αυτό το γεωπολιτικό πάθος.
0: Δεν αλλάζει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν αλλάζει. Και στα αθλητικά, στην αθλητική επικαιρότητα, μην αμελήσουμε να αναφερθούμε στην νίκη δήλωση που έκανε χθες ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έκανε τη μεγάλη έκπληξη, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 84-82 στον δεύτερο ημιτελικό του στοίχημα Super Cup. Πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, με buzzer beater του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μέχρι πέρσι αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με πάρα πολλά λεφτά και ένα πολύ καλό συμβόλαιο πήγε στον ΠΑΟΚ για να γίνει ο ηγέτης της ομάδας και φαίνεται πως θα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα βγαίνει μπροστά στα δύσκολα. Έβαλε το κρίσιμο σουτ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε δίκαιος. Είδατε το μάτς, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από τον Sky, όλοι αυτοί οι αγώνες του ελληνικού Super Cup στο μπάσκετ. Ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ και πήγε να το χάσει, διότι ο Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού, και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα για τους πράσινους, έβαλε κάποια μεγάλα σουτ στο τέλος. Ο τελικός Απόψε στις 8 το βράδυ, ζωντανή μετάδοση και πάλι από τον Sky εννοείται, που σημαίνει πως υπάρχει μια αναδιάταξη στο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky. Το δελτίο θα ξεκινήσει με τη Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι σήμερα, 7 παρατέταρτο παιδιά. Και μετά 8 η ώρα θα δείτε τον τελικό Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ, ο οποίος Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα χθες τη ΣΑΕΚ, που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που πάνε να κάνουν το step up. Φέτος και φαίνεται πως θα έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα της Basket League σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως η αθλητική δράση έχει συνέχεια, αφού δείτε εδώ στον Sky τον τελικό του Super Cup, 10 παρατέταρτο, Alpha Nova Sports, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της πολύ σημαντικής αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με τη Γερμανία του Jürgen Klopp στο Augsburg. Η αναμέτρηση αυτή για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Μια εθνική ομάδα του κυρίου Γιωβάνοβιτς, να την πηγεί στο ποτήρι με πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Δεν θυμόμαστε τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες να έχουμε μια φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που να έχουν τόσο μα τόσο πολύ ταλέντο να παίζουν σε όλα αυτά τα προηγμένα πρωταθλήματα και να κάνουν και τη διαφορά να είναι βασικοί, όπως ο Τσιόλης, όπως ο Καρέτσας, όλα αυτά, όλη αυτή η χρυσή γενιά ελπίζουμε να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Και είναι κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Γιούργεν Κλοπ, που είπε πως είναι η χρυσή γενιά της Ελλάδας αυτή, για να δούμε τι επιτυχίες θα μας φέρουν τα επόμενα χρόνια. Μέχρι να μας φέρουν επιτυχίες, να τη βλέπουμε, να την παρακολουθούμε την εθνική, διότι πραγματικά χαίρεσε να τα βλέπεις αυτά τα παιδιά. Είναι όλοι και εξαιρετικοί χαρακτήρες και πάρα πολύ ταλαντούχοι.
1: Και δείχνουν να απολαμβάνουν και αυτό που κάνουν.
0: Ναι,
1: και το βγάζουν και στην κερκίδα, το βγάζουν και σε όλους εμάς που πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ναι.
0: Ο κύριος Βραχνός απολαμβάνει πολύ να μας κόβει και να μας δίνει το σήμα για διαφημίσεις, και όταν τελειώνει ο χρόνος, δηλαδή διαφημίσεις στη τηλεδιοίκηση, στο σημείο αυτό επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Σύχη Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η στατικότητα των διπλανών κτηρίων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας λόγω της έντονης βροχής στην περιοχή. Προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας μειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, όπου καταγράφηκαν πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, ενώ παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενο στην Τουρκία. Δύο περιστατικά με πυροβολισμούς σημειώθηκαν τη νύχτα στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρες οπλισμένοι με τουφέκια και εφόδου σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι σαρώνουν από χθες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είστε τυχεροί, Ισακ, και εσύ και ο Γιώργος Βραχνός, διότι σήμερα μέσα από τη στήλη ιστορία πίσω από ένα τραγούδι θα ταξιδέψετε στα νιάτα σας, θα τα θυμηθείτε, είστε πολύ τυχεροί.
1: Και περιμένουμε να ακούσουμε. Πάμε.
0: Dr. Alban και It's My Life κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1992, κυρίες και κύριοι, και μέσα σε λίγους μήνες το τραγούδι αυτό είχε γίνει νούμερο ένα dance επιτυχία. Το χόρευαν οι νεολαίοι της εποχής παντού. Ο Dr. Alban ήταν Νιγηριανός οδοντίατρος, ζούσε στη Σουηδία, παράτησε την οδοντιατρική για να ασχοληθεί με τη μουσική. Ηχογράφησε αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις λίγες ώρες με παραγωγό τον Dennis Pop, ο άνθρωπος ο οποίος αργότερα δημιούργησε τον σουηδικό ήχο της pop μουσικής. Το μήνυμα του τραγουδιού ήταν απλό: It's my life, don't worry. Μια δήλωση ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης, θα έλεγε κανείς, που ταιριάζει απόλυτα σε εκείνα τα χρόνια. Βρισκόμαστε άλλωστε στις αρχές των 90s. Τι συνέβαινε τότε στον κόσμο? Τότε μόλις είχε διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, οπότε ξεκινούσε μια νέα παγκόσμια εποχή, καθώς η διάλυσή της σηματοδοτούσε και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Ευρώπη άνοιγε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό της ενοποίησης, καθώς το 1992 υπογράφει τη συνθήκη του Μάστριχτ. Η συνθήκη του Μάστριχτ ανοίγει το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Στην πρώην Γιουγκοσλαβία ξεσπούσαν πόλεμοι, οι οποίοι θα κρατούσαν αρκετά χρόνια, και στην Ελλάδα πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με μεγάλο θέμα εκείνους τους μήνες να είναι το μακεδονικό. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το είχε φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων και είχαμε τεράστια συλλαλητήρια να διοργανώνονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η dance μουσική ακουγόταν παντού και στα ραδιόφωνα, τα οποία τότε στην Ελλάδα ήταν πολλά, ήταν που είχε μόλις ανοίξει η αγορά, και βεβαίως πολλά ήταν και τα τηλεοπτικά κανάλια. Ζούσαμε τις πρώτες ένδοξες μέρες της ιδιωτικής τηλεόρασης. Στις κινηματογραφικές αίθουσες οι ταινίες οι οποίες έσπαγαν τα ταμεία ήταν οι εξής τρεις: το Βασικό Ένστικτο, ο Αλαντίν και το Μόνο στο Σπίτι 2. Το 1992 είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, οι πρώτοι αγώνες μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Γερμανία συμμετείχε ξανά ως ενιαία χώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθήλωσαν τον πλανήτη, διότι είχαν αποφασίσει τότε να κατεβάσουν την πρώτη και τελευταία μεγάλη ομάδα μπάσκετ τους, την πρώτη κανονική Dream Team, με όλους τους μεγάλους μπασκετμπολίστες τότε, θα τους θυμάστε, τον Michael Jordan, τον Larry Bird, τον Scottie Pippen, όλους αυτούς τους παιχταράδες, και βεβαίως δεν είχε αντίπαλο και κατέκτησε και πάρα πολύ εύκολα το χρυσό μετάλλιο. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης τους μνημονεύουμε και στη χώρα μας μέχρι και σήμερα, και αυτό γιατί, Ισακ και αγαπητοί ακροατές, είχαμε πάρει δύο χρυσά μετάλλια. Το ένα της Βούλας Πατουλίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια, που είχε πει και την περίφημη ιστορική φράση για την Ελλάδα αργαμότο, και του Πύρου Δήμα το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών, το κατέκτησε σε εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και βεβαίως μετά είχε μπροστά του μια μυθική καριέρα με πάρα πολλά μετάλλια και πάρα πολλές διακρίσεις. Αυτά για το 1992.
1: Και όχι μόνο, αν μου επιτρέπεις, το 1992, επειδή εγώ το έζησα, το βία σούπα, πριν το χορέψαμε εμείς αυτό το τραγούδι, δικιά μου
0: δουλειά
1: γενιά. Ήταν από εκείνες περιόδους που η ιστορία δεν άλλαζε αργά. Ήταν αυτό που λέγαμε, άλλαζε σχεδόν μέρα με τη μέρα. Σε όλα αυτά τα πολύ ωραία γεγονότα που μας σκιαγράφησες, να προσθέσω μόνο ότι είχε γίνει το 1992, γίνει το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της και πολύ σύντομα η χώρα μετά βρέθηκε σε έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους που γνώρισε η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε μία μόνο μέρα, δύο εβδομάδες αφού την κυκλοφόρησε το τραγούδι, 8 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες γίνονταν μέσα στην ίδια μέρα νέα μέλη του ΟΗΕ, και στη Νότια Αφρική ένα δημοψήφισμα θα δίνει το πράσινο φως πλέον για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις που θα οδηγούσαν στο τέλος του Απαρχάιντ. Ήταν τρομακτικές αλλαγές, ναι, μέσα σε λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες, και εμείς
0: με καταιγιστικούς ρυθμούς.
1: Ναι. Και με φόντο το τραγούδι του Dr. Alban.
0: Πάμε στο σήμερα, παιδιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στον πλανήτη. Είπαμε με τον Ισάκ να κινηθούμε λιγάκι στον απόϊχο της φετινής 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε και από έντονη διπλωματική κινητικότητα και από ηχείρες απουσίες, αλλά και από αυτές τις πολύ μεγάλες εντάσεις που υπάρχουν στον πλανήτη με ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα.
1: Ναι, γιατί για μερικές ημέρες, προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν ολόκληρη παγκόσμια πολιτική μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη. Από το ίδιο βήμα πέρασαν ηγέτες χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο, χώρες που είναι αντίπαλοι μεταξύ τους, μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις. Και φυσικά κάθε ομιλία έχει δύο επίπεδα. Ένα από αυτό που μας λέει ένας ηγέτης μέσα στην αίθουσα του ΟΗΕ, αλλά και το μήνυμα που θέλει να φτάσει στους συμμάχους πιθανότατα, στους αντιπάλους του και πολλές φορές και στο ίδιο το δικό του το ακροατήριο πίσω στην πατρίδα. Αυτό θέλαμε σήμερα να διαβάσουμε, λίγο πίσω από τις ομιλίες αυτής της εβδομάδας. Και έχουμε εδώ καλεσμένο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη. Είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο University College του Λονδίνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητραλέξη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις επιμέρους ομιλίες, που θα έρθουμε λίγο να μας πείτε κάποια κομματάκια, τις παταψύγματα που ακούσαμε, τι εικόνα όμως μας έδωσε συνολικά αυτή η Γενική Συνέλευση, έτσι, έναν κόσμο στον οποίο εξακολουθούν να λειτουργούν οι κοινοί κανόνες ή έναν κόσμο στον οποίο επιστρέφει όλο και περισσότερο η λογική της ισχύως?
2: Πρώτον, όπως πολύ σωστά σημειώσατε, πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία όχι μόνο γενικός και ορίστος των γενικών συνελεύσεων του ΟΗΕ, αλλά ειδικά αυτά τα χρόνια, διότι η φάση είναι μεταβατική, η φάση του κόσμου. Οπότε εκεί μπορεί κανείς να δει τι λένε τα 193 κράτη της Οικουμένης. Εκεί έχουμε δύο βεβαιότητες, ότι δεν υπάρχει ο παλιός κόσμος και δεν υπάρχει μια ήδη διαμορφωμένη σταθερή πολιτική τάξη, να το πούμε έτσι. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει και ένας, ας πούμε, ψυχρός πόλεμος. Από τη μία η ΜΕΝ, από την άλλη η ΔΕ, ξέρετε, δύο μπλοκ, Δύση και Κίνα-Ρωσία, Δύση και BRICS. Ένα παράδειγμα προς τούτο είναι η ομιλία του Κενιάτη Προέδρου, ο οποίος σημείωσε ότι ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος 1945, ότι η Αφρική δεν νοείται να μην εκπροσωπείται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο οποίος δεν έχει σχέση ούτε με τα BRICS κλπ. Επίσης, η Ινδία έδειξε τον δικό της δρόμο. Αν πάντως θα θέλαμε να μιλήσουμε για δύο μπλοκ, θα μιλούσαμε για τον ΟΗΕ των μεταρρυθμιστών από τη μία και τις αναθεωρητικές δυνάμεις από την άλλη πλευρά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κανείς που ζητεί να γυρίσουμε στο προηγούμενο επεισόδιο, διότι αυτό έχει εκπνεύσει. Από τη μία είναι όσοι θέλουν ΟΗΕ, θέλουν διεθνές δίκαιο, αλλά θέλουν κάποιες επικαιροποίησεις, διότι το 2026 δεν είναι το 1945. Από τα κράτη της Αφρικής, μέχρι τα κράτη του Παγκοσμίου Νότου, μέχρι τον ιδιαίτερο ειδικό δρόμο της Ινδίας κλπ. Από την άλλη έχουμε δυνάμεις που θέλουν να καταρρεύσει ο ΙΕ. Ας πούμε, η μεγάλη ειρωνία, αν θέλετε, σε σχέση με το λεξιλόγιο προηγούμενων δεκαετιών, είναι ότι αν υπάρχει μια αναθεωρητική δύναμη αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένα φαινόμενο που ξεπερνάει τον Τραμπ. Ξέρετε, εμείς μιλάμε για Τραμπ, Τραμπ, Τραμπ. Αλλά το ερώτημα είναι, ακόμα και μετά τον Τραμπ, ποια τάξη απέναντι στο πώς συστήνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιφίλιο θα προκύψει και ποια μπορεί να προκύψει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τον αναφέρεται, εμφανίστηκε μάλιστα πάλι επιφυλακτικός απέναντι στους πολυμερούς θεσμούς, την ώρα που άλλος πόλος, αναφέρομαι στην Κίνα, ο ίδιος ο Σι Τζιν Πινγκ, δεν πήγε καν στη Νέα Υόρκη, έτσι να θυμίσουμε, προτίμησε τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον κατηδίαν. Μήπως και αυτό από μόνο του μας λέει κάτι, δηλαδή ότι οι μεγάλες δυνάμεις εξακολουθούν ίσως να χρειάζονται για κάποιον τρόπο τον ΟΗΕ, αλλά οι πραγματικά κρίσιμες διαπραγματεύσεις γίνονται όλο και περισσότερο έξω από αυτόν.
2: Έχω μια αίσθηση, και καταλαβαίνω ότι θα ακουστεί περίεργο, ότι ουσιαστικά ο ΟΗΕ έρχεται από το μέλλον. Με ποια έννοια? Όπως υπονοήσατε και στην αρχή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όχι σε μια περίοδο κατήσχησης του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας, των θεσμών κλπ. Ακριβώς διότι ό,τι γνωρίζαμε ως τάξη έχει καταρρεύσει εν πωλής. Ουσιαστικά καταρρεύσει. Την ίδια ώρα όμως όλα τα κράτη, και ειδικά σε έναν κόσμο που είναι κόσμος τριών μεγάλων δυνάμεων, αλλά δεν είναι μόνο μεγάλες δυνάμεις. Έχεις μεσαίες δυνάμεις ολοένα και αυξανόμενη σημασία. Η Ινδία, ας πούμε, δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις, αλλά είναι πρωταγωνιστής στο τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Προσπαθούν να δουν ποιος ο ΙΕ θα συνδιαμορφωθεί από αυτούς μεταξύ τους. Αυτοί, όταν λέμε, νούμε τα 185 από τα 193 κράτη του ΟΗΕ, τα κράτη που τους ενδιαφέρει να υπάρχει ένας ΟΗΕ για το μέλλον. Οπότε όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, αναμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο να μην αντικατοπτρίζει τον κόσμο του 1945, η Αφρική, η Ινδία, η Βραζιλία, όλα αυτά δείχνουν ότι η σημασία του ΟΗΕ έρχεται από το μέλλον. Δηλαδή όλοι κοιτάνε στο πώς θα αναμορφωθεί ένας ΟΗΕ ώστε να υπάρχει, να έχει τη λειτουργία που χρειάζεται, η οποία είναι η εναλλακτική της ζούγκλας, γιατί είναι το μόνο πανανθρώπινο φόρουμ όλων των κρατών. Δεν υπάρχει άλλο, καταλαβαίνετε. Και όλοι νομίζω ότι έχουν το βλέμμα τους σε αυτό το μέλλον. Στο μέλλον όπου ένας επικαιροποιημένος ΟΗΕ θα είναι και αναβαθμισμένος.
0: Άρα ΟΗΕ λέτε, κύριε Μήτρα Αλέξη, ότι θα παραμείνει ως ένα εργαλείο, θα υπάρχει ως ένας οργανισμός πάνω στον οποίο θα μπαίνουν όλα τα ζητήματα αυτά γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.
2: Ναι, και όχι μόνο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εν γέννη ή ναι, τα όργανα και τα εργαλεία, mm-hmm, αλλά πρωτίστως το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο είναι, έχει την ευθύνη των ζητημάτων ασφαλείας, πολέμου και ειρήνης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αδρανοποιημένο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία σημειωτέων αναγνωρίζουν όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει, μα είναι τόσο ωραία καμωμένα έτσι όπως τα έχουμε τώρα, mm-hmm, είναι τόσο επίκαιρα, αντιστοιχούν τόσο πολύ στο σημερινό κόσμο. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πολυμέρεια και για την εναλλακτική της ζούγκλας υπογραμμίζουν αυτό το στοιχείο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι είναι εξ σχεδιασμού, αν μη τι άλλο, στην παρούσα κυβερνητική θητεία, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα, όπως είπαμε και πριν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν είχε τις ακροάσεις για να αναλάβει το πόστο του, είχε πει, και έχει ακρίβει αυτό, κοιτάξτε, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους θεσμούς. Η Δύση μετά το 1945 έφτιαξε ΟΗΕ, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνή Κοινότητα. Τώρα όμως, είπε ο Ρούμπιο, στον Ιανουάριο του 1925, αυτοί εξυπηρετούν τους αντιπάλους μας και όχι εμάς. Άρα πρέπει να τους ξυλώσουμε.
1: Ναι. Άρα υπό αυτό το βλέπετε... φόντο, αν μου επιτρέπετε, ναι, όταν ένας ηγέτης λοιπόν ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ, σε ποιον μιλά πραγματικά? Στους άλλους ηγέτες, στους αντιπάλους του, στο εσωτερικό του ακροατήριο, σε αυτούς που παρακολουθούν τη χώρα του? Γιατί αφού ακόμα δεν έχουμε μια ενιαία γραμμή, δεν έχουμε μια ενιαία πολιτική, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι λίγο αδρανοποιημένος ο ΟΗΕ. Τι λένε από το βήμα του ΟΗΕ για αυτές οι ομιλίες που ακούσαμε όλοι και αρκετό χρόνο που είχαν να αποτυπώσουν, τι ακριβώς κάνανε?
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία αντίφαση, αν θέλετε. Από τη μία, όταν κάποιος ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ, έχουμε απέναντί μας το κράτος. Δεν έχουμε τον πολιτικό που έχει αναλάβει σε αυτόν τον κύκλο δημοκρατικής εναλλαγής στην περίπτωση των κρατών που έχουν αυτό το σύστημα. Δεν βλέπουμε ένα πολιτικό. Βλέπουμε το κράτος να εκπροσωπείται. Την ίδια ώρα, όπως είπατε, ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μιλάει στο πόντιουμ, στο βήμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ομιλία προεκλογικά για ένα εσωτερικό κοινό. Δηλαδή, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, ας πούμε, λέει πως η Αμερική είναι στα καλύτερά της, δεν έχει ποτέ ζήσει τέτοια περίοδο, κερδίζει παντού κλπ.
0: Ναι, και γνωρίζει, ότι οι αποφάσεις τις οποίες έχουμε πάρει εμείς είναι οι μόνες και αποτελεσματικές, οι οποίες έχουν ληφθεί εδώ και χρόνια σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής από την Αμερικανική διοίκηση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους τους δικούς του, διότι έχει και μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση μπροστά του ο κ. Τραμπ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μήτρα Αλέξη?
2: Ακριβώς έτσι είναι. Yeah. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι στην περίπτωση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου δεν είχαμε κάνει μια προεκλογική ομιλία. Ήτανε σαν είναι φτιαγμένο για να κοπεί για τα social media.
0: Ναι. Yeah.
2: Διότι σωστό, μόνο τα social media μπορούν να τα ακούσουν, γιατί δεν είχε μείνει για κανείς στην αίθουσα. Είχαν φύγει όλοι.
0: Αλήθεια.
2: Το ζήτημα όμως είναι ότι μπορεί να συμβαίνουν όλες αυτές οι αντιφάσεις που είπαμε. Να έρχεται κάποιος εκλεγμένος πολιτικός ή μη εκλεγμένος πολιτικός και να κάνει μια προεκλογική ομιλία. Αποτυπώνεται όμως η κατάσταση της οικουμένης, yeah, στον ΟΗΕ. Τόσο στην Γενική Συνέλευση, όπου δεν έχουμε μόνο το βήμα και τις ομιλίες, αλλά έχουμε και όλες τις συζητήσεις στο περιθώριο και όλες τις εξελίξεις στο περιθώριο, όσο βεβαίως καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς και στα ψηφίσματα. Στα ψηφίσματα βλέπεις κυρίως το πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί, όπως λέμε στην πιο εσωκομματική εσωτερικής πολιτικής ορολογία, πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί παγκοσμίως. Αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο, γιατί εκεί βλέπουμε μια αλήθεια. Εκεί δεν βλέπουμε τι κάνει ο ένας ή ο άλλος πολιτικός πλην σημειακών εξαιρέσεων. Και εν πάση περιπτώσει, στη μακρά διάρκεια αυτές οι εξαιρέσεις δίνονται. Και αυτό που μένει είναι ότι βλέπουμε εκεί πού το πάει η φίλιος, ποιοι είναι με ποιους, ποιοι θέλουν τι, ποιοι ακούνε ποιους, ποιοι δεν ακούνε κανέναν. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι λέγεται. Επί παραδείγματι, πολλοί μίλησαν για την τάξη του μέλλοντος. Η κινέζικη ομιλία ίσως ήταν η καθαρότερη μέχρι τώρα διατύπωση του πώς το Πεκίνο θέλει να φυγείται τη νέα παγκόσμια τάξη. Όπου μίλησε ο αντιπρόεδρος, ο Χαν Τζενγκ. Δεν ήταν θέλουμε να καταργήσουμε τη μεταπολεμική τάξη, ούτε όμως όλοι είναι καλώς καμωμένα. Είπε να διασωθεί η μεταπολεμική διεθνής τάξη με κέντρο τον ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, αλλά να πάψει να λειτουργεί μονομερός. Οπότε έχουμε τη σύγκρουση μονομέρειας-πολυμέρειας. Θα θυμάστε πριν από κάποια χρόνια μιλούσαμε με ένα λεξιλόγιο Rules-Based International Order, δηλαδή διεθνής τάξη δομημένη σε κανόνες. Το οποίο όμως ήταν και ένας τρόπος, κυρίως επί μονοπολικής στιγμής και της προέκπτωσης στον χρόνο, να μην μιλάμε για ΟΗΕ και διεθνές δίκαιο, να μιλάμε για κάποιους κανόνες που είναι λίγο ασαφείς, είναι λίγο ρευστοί, είναι λίγο υδαρείς, μπορεί να προσδιορίζονται αλλιώς στην περίπτωση της εισβολής στο Ιράκ, αλλιώς στην περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας κλπ. Αυτό το λεξιλόγιο έχει εκλείψει πλέον από τον ΟΗΕ. Και έχει εκλείψει γιατί πρώτα απ' όλα το έχει παρατήσει αυτό που κυρίως το χρησιμοποιούσε, που ήταν οι ΗΠΑ. Άρα βλέπετε και τις αλλαγές λεξιλογίου ως σημαντικές για το πώς περιγράφεται η όποια τάξη του κόσμου ή η διασάλευσή της.
1: Να το φέρουμε και λίγο πιο κοντά εδώ στη γειτονιά μας, γιατί από το βήμα του ΟΗΕ είδαμε και ηγέτες να αποτυπώνουν ουσιαστικά και την εξωτερική πολιτική, τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής τους. Τι ανάγνωση κάνετε στην ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν, ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά?
2: Κοιτάξτε όμως, αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς μένουμε λόγω του απολύτως εύλογου ειδικού ενδιαφέροντός μας στο τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και κυρίως για το κυπριακό. Όπου όμως το θέμα αυτό δεν ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ομιλίας, γιατί αυτά τα ξέραμε. Το ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα σηκωθεί και θα πει πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα από όλους σας. Δεν είναι καινούργιο, δεν είναι κάτι που το μαθαίνουμε τώρα.
0: Αυτό λέει κάθε χρόνο ουσιαστικά, ναι, δεν έχει τάδικο.
1: Το χαρακτήρισε ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, δοκιμασία για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών, το κυπριακό. Το βάλε πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
2: Μα ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή συμβαίνει εκ των πραγμάτων στο γόνατο μια μετεξέλιξη των κοινών κανόνων, ο καθένας προσπαθεί να πιάσει θέση στο τραπέζι. Να πιάσει θέση στο τραπέζι.
0: Ο καθένας βάζει και το δικό του θέμα, το οποίο έχει και τον αφορά και τον ενδιαφέρει.
2: Προσέξτε, δεν είναι μόνο το δικό του θέμα. Είναι το ποιο θα είναι το περίγραμμα της εκδοχής του διεθνούς δικαίου που έρχεται και η κανονιστικότητά του. Οπότε τώρα που δεν έχει μείνει λίθος επί λίθου, ας πούμε, σε ένα επίπεδο διεθνούς τάξης που να λειτουργεί και διεθνούς δικαίου που να λειτουργεί σήμερα, που να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, όχι στο μέλλον, όχι στο παρελθόν, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει: για μένα διεθνές δίκαιο είναι αυτό. Υπάρχει κατοχή στην Κύπρο, κανείς σας δεν το αναγνωρίζει, όμως να το αναγνωρίσετε. Θυμίζουμε ότι από τα 36 λεπτά της ομιλίας, τα πρώτα 12 αφορούσαν το ζήτημα της Παλαιστίνης, του Ισραήλ κλπ. Συνεπώς, πρώτα το 1/3 της ομιλίας δόθηκε στο να προσετεριστεί, στο να μιλήσει στην πλειοψηφία της Συμφιλίου που την απασχολεί αυτό το θέμα και το βλέπει ως κομβικό για το διεθνές δίκαιο. Οπότε βλέπετε την συνταγή. Δεν το λέω αρνητικά, ούτε θετικά, το λέω περιγραφικά. Βλέπετε την συνταγή. Είναι σαν να λέει, να σας το πω λίγο πιο λαϊκά, παιδιά, πού βλέπετε εσείς το αξονικό ζήτημα κατάρρευση του διεθνούς δικαίου και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε, εκεί. Ωραία, να σας μιλήσω γι' αυτό και επί τη ευκαιρία να σας πω και τη δική μου εκδοχή για το πώς πρέπει να σχηματιστεί ένα αυριανό διεθνές δίκαιο με βάση αυτά που με απασχολούν. Να πούμε εδώ ότι ένας λόγος που κανένα κράτος, απολύτως κανένα κράτος, δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ως κρατική οντότητα είναι ακριβώς το ότι υπάρχει διεθνές δίκαιο, διεθνής κοινότητα και ΟΗΕ. Αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν έτσι.
1: Πολύ σωστά.
2: Αλλά σε ένα μέλλον που κάποιοι μπορούν να μιλήσουν στην παγκόσμια πλειοψηφία και να την προσετεριστούν και να συνεννοηθούν σε ένα κοινό λεξιλόγιο, αλλά άλλοι ταυτίζονται ακριβώς με αυτό το οποίο αποβάλλει η διεθνής κοινότητα αυτή τη στιγμή, με αυτό που αποβάλλει μέχρι σήμερα, όχι βιαίως, η πλειονότητα των κρατών, εκεί τα πράγματα για το μέλλον είναι λίγο πιο δυσίωνα. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ότι μίλησε ο Ερντογάν για αναμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό το λέει μια ζωή ο Ερντογάν, έχει βγάλει και βιβλίο. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει ρεαλιστικά την ελπίδα η Τουρκία να διεκδικήσει θέση, ενώ δεν έχει Αφρική, έτσι, μονίμου μέλου στον ΟΗΕ. Προσπαθεί όμως να συνομιλήσει με άλλες δυνάμεις που πολύ πιο εύλογα και ρεαλιστικά διεκδικούν κάτι τέτοιο. Τους λέει, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Και για να κλείσουμε, κύριε Μήτρα Λέξη, αν έπρεπε να κρατήσουμε έτσι μια δεύτερη σκέψη, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας, από όσα ακούστηκαν αυτή την εβδομάδα στην Νέα Υόρκη, ποια θα ήταν, τι άλλαξε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε σήμερα τις διεθνείς σχέσεις, τι μας προσέφερε η φετινή έτσι, συνεδρίαση στον ΟΗΕ?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε και τη Δευτέρα, να το θέσουμε έτσι. Ότι υπάρχει μια ομόνοια στα βασικά ζητήματα, τα οποία είναι όλοι αναγνωρίζουν το πόλεμος και η ειρήνη, όλοι είναι σε ένα άγχος. Όλοι είναι ένα διακρατικό άγχος. Είναι όχι απλώς μια μεταβατική συνέλευση, διότι, ξέρετε, σχεδιάζουμε, ας πούμε, ράβουμε, κόβουμε την επόμενη μέρα. Όλοι είναι λίγο σαν να με ένα κάρβουνα και προσπαθούν να κρατήσουν και εκτιμένα, να έχουν μια θέση στο τραπέζι του αύριο, αλλά έχοντας επίγνωση ότι η κατάσταση είναι πολεμική ή προπολεμική. Το δεύτερο είναι τεχνητή νοημοσύνη, κλίμα κλπ. Το τρίτο είναι αυτό που έθεσε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Ινδός. Και κλείνω με αυτό. Ο Ινδός ήταν η πιο καθαρή μη δυτική αλλά μη συνωρωσική εκδοχή της πολυπολικότητας. Και μιλάμε τώρα για τον Υπουργό Εξωτερικό Τζε Σανκάρ, ο οποίος είναι και περίφημη περίπτωση με πολύ σημαντικά βιβλία για το θέμα κλπ. Όπου είπε, είπαμε, τα πολεμική τάξη του 45 παραχωρεί τη θέση της ενός πραγματικότητας, αλλά μίλησε και για το εξής. Γι' αυτό σας το λέω σε αυτό το πλαίσιο. Το weaponization of everything. Μίλησε για την οπλοποίηση, όπως τα λέγαμε σε λίγο πιο δόκιμα ελληνικά, εργαλειοποίηση των πάντων. Χρηματοπιστωτικό σύστημα, πρόσβαση στις αγορές, τεχνολογία, αλυσίδες εφοδιασμού. Θυμίζουμε ότι, ξέρετε, παλιά μιλούσαμε για ελεύθερο εμπόριο. Τώρα, σε έναν κόσμο κυρώσεων, δασμών, αποκλεισμών, τέλειωσε αυτή η εκδοχή της παγκοσμιοποίησης. Τώρα έχουμε το weaponization of everything, την επιθετική εργαλειοποίηση των πάντων, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέχρι τη τεχνολογία, μέχρι τους πόρους, τη διασυνδεσιμότητα, τις αλυσίδες εφοδιασμού. Όλα αυτά είναι εργαλεία πίεσης σε έναν ευρύτερο πόλεμο που είναι και υβριδικός, αλλά όχι και τόσο υβριδικός, σε πολύ σημαντικά μέτωπα, πάνω από το κεφάλι μας στην Ουκρανία, κάτω δεξιά από το κεφάλι μας σε όλη την Μέση Ανατολή, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Ιράν, από την Ιεμένη μέχρι το Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται σε ένα πολεμικό τζατζάρισμα με το Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μη υβριδικούς πολέμους, να το θέσω έτσι. Οπότε όλοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της στιγμής και εγώ είχα την εξής αίσθηση, ότι όλοι είχαν στο μυαλό τους σε ποιο κόσμο θα είμαστε στην επόμενη γενική συνέλευση του ΟΗΕ του χρόνου.
0: Δεν ξέρουν ούτε ίδια ακόμα. Απλώς ο καθένας προσπαθεί να πάρει θέση, από ό,τι καταλαβαίνω, μπροστά σε αυτό το οποίο έρχεται, κύριε Μητράλεξη.
2: Ακριβώς, έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή σας ημέρα. Σωτήρης Μητραλέξης, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο University College του Λονδίνου. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ολοκληρώνεται αύριο και από την οποία προκύπτει πως πάρα πολλά από τα οποία θεωρούσαμε ως δεδομένες ότι έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις αλλάζουν.
1: Αλλάζουν και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε τις δεύτερες σκέψεις, να κρατήσουμε και όποιος δεν έχει έτσι ακούσει ή δεν έχει διαβάσει να δει λίγο τους μεγάλους παίκτες, τους μεγάλους παγκόσμιους παίκτες, τι δήλωσαν από αυτό το βήμα. Δεν ήταν τυπικές οι δηλώσεις τους, δεν πάνε απλώς έτσι να μεταφέρουν θυμοτυπικά να κάνουν μια ομιλία. Αποτυπώνουν τις προτεραιότητες εξωτερικής τους πολιτικής, μιλούν τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό κοινό. Αν μη τι άλλο, αν μου επιτρέψει και ένα σχόλιο, εμένα αποτύπωσε και η συζήτηση με τον κύριο Μήτρα Λέξη ότι πλέον ο ΙΕ έχει χάσει πολύ πάντως από τη δική του δύναμη και το διεθνές σύστημα το 2026 είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο για το οποίο σχεδιάστηκε το 1945, γι' αυτό και είναι ένας οργανισμός που η δύναμή του τη βλέπουμε να είναι πάρα πολύ μικρή πλέον.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Προλαβαίνουμε και explainer, έχουμε νομίζω λίγο χρόνο, για πάμε κύριε Βραχνέ. Explainer που είναι και συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Μήτρα Λέξη. Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old? Διότι αυτή την εβδομάδα είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να στρώνει και ένα πολύ μεγάλο, δεν το πιάνει η άκρη του ματιού σου, κόκκινο χαλί στο Xi Jinping, στον πρόεδρο της Κίνας.
1: Χειραψίες, χαμόγελα. Λίγες φορές βλέπεις τον Ντόναλντ Τραμπ να χαμογελάει τόσο θερμά και τόσο πλατιά, έχοντας απέναντί του έναν ξένο ηγέτη. Και αν μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο σε αυτή τη συνάντηση, ήταν οι δύο αντίπαλοι που δεν μπορούν να χωρίσουν. Κίνα και οι ΗΠΑ δεν είναι μόνο δύο σημαντικοί εμπορικοί εταίροι. Είναι δύο χώρες που η μία προσπαθούν να περιορίσουν την ισχύ της άλλης. Είναι τόσο δεμένες όμως οικονομικά, ώστε ένας πραγματικός χωρισμός θα κόστιζε ακριβά και στις δύο. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Ουάσιγκτον, να κρατήσει μακριά την Κίνα από τους τομείς τους οποίους Εκείνη δεν θέλει, όπως είναι πολύ υψηλή τεχνολογία, τα μικροτσιπ, η τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθεί να κάνει το Πεκίνο. Ο ένας διαθέτει πράγματα που χρειάζεται ο άλλος και παρά τους δασμούς, τους περιορισμούς, τις οικονομίες τους εξακολουθούν να είναι βαθιά συνδεδεμένες και δεν θέλει κανείς από τους δύο, όπως αποτύπωσαν και στις δηλώσεις τους, μια ανεξέλεγκτη οικονομική σύγκρουση που θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις.
0: Μάλιστα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από...
3: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Πέλα FM.
7: Πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα, οι κάτοικοι απομακρύνονται και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η στατικότητα των διπλανών κτηρίων. Αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας. Η πυροσβεστική κλήθηκε για παροχή βοήθεια σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα κύθυρα. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλους διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Δύο περιστατικά με πυροβολισμούς σημειώθηκαν τη νύχτα στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, άνδρες οπλισμένοι με τουφέκια εφόδου σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town. Ισχυρές βροχές και θηλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε φιλορωσική από ορισμένους από τους επικριτές της, προωθήθηκε από ένας η οποία έχει στενούς δεσμούς με το δεξιό λαϊκιστικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν ένα πόλεμο, όπως η Ρωσία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ηλαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους συμμετελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζουν απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ήταν ο καιρός και στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκελής και Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Red Hot Chili Peppers και τις περιπέτειες της Rain Dance Maggie. Βρέχει, παιδιά, οπότε αν δεν μπορείς να αποφύγεις τη βροχή, υπάρχει πάντα η επιλογή και να χορέψεις τη βροχή. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Είσαι Άκρη Νταφυλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι και τις 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για τα μηνύματά σας. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κάποια από αυτά. skyradio.gr, τα περισσότερα εκεί έχουν έρθει. Ο Αλεχάνδρο διαμαρτύρεται γιατί στις ειδήσεις παίζουν περισσότερο τη συναυλία της Άννας Βύση και μετά την κατάρρευση του κύματος στην Πλάκα, που και χάθηκαν από το πουθενά 6 άνθρωποι. Νομίζω είσαι λίγο άδικος. Έχει πάρει έκταση μεγάλη το θέμα αυτό στα μέσα ενημέρωσης, το θέμα της κατάρρευσης του κτηρίου αυτού στην Πλάκα. Δεν νομίζω ότι δεν δώσαμε και δεν δείξαμε το ενδιαφέρον που θα έπρεπε, και εμείς ο Sky δηλαδή, και γενικότερα και όλοι οι συνάδελφοι. Η Μαρία, να μην μας λέει ο κύριος, αναφέρεται στον κύριο Μητραλέξη, ότι είχαν φύγει όλοι από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να δει καλύτερα. Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών είχε παραμείνει μέσα. Εντάξει, πολλοί έφυγαν όταν μίλησε ο κύριος Νετανιάχου ως ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι υπάρχει αυτή η αντίδραση για τα όσα έχει κάνει εκεί στην Γάζα. Και υπήρξαν μάλιστα και πολύ σκληρές ομιλίες, όχι μόνο από τον κύριο Ερντογάν και από άλλους, κατά του Ισραήλ, έτσι δεν είναι, Ισάκ, κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.
1: Και αποτυπώνοντας και ακόμη μια φορά ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι μόνο για να ενωθούν τα κράτη, να βγουν κοινή γραμμή, να αντιμετωπίσουν όλα τα κοινά προβλήματα.
0: Για να ξεδιπλώσεις και τις διαφωνίες που έχεις.
1: Έτσι. Και το συγκρουσιακό περιβάλλον αποτυπώθηκε πολύ εύγνωτα.
0: Ο Αλέξανδρος, η συνθήκη του Μάστριχτ από την ομώνυμη Ολλανδική πόλη δεν άνοιξε απλώς το δρόμο, δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, το θυμηθήκαμε αυτό, διότι γυρίσαμε λιγάκι το χρόνο πίσω. Γυρίσαμε στο 1992, παιδιά, πριν από λίγα λεπτά. Ο Αλεχάνδρο μας θυμίζει πως το 1992 τα νυχτερινά μαγαζιά ήταν ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα. Και ξημερώματα η Πανεπιστημίου είχε κίνηση Κηφισού, ακόμα και τη Δευτέρα και την Τρίτη, ακόμα και τα Δευτερότριτα. Ναι, τι κρίμα που δεν τα πρόλαβα αυτά τα χρόνια και τα προλάβατε όλοι εσείς, παιδιά. Τι κρίμα. Η Κατερίνα μας ευχαριστεί που τη γυρίσαμε λιγάκι πίσω στα νένικα της χρόνια και με ωραίο βροχερό καιρό. Ναι, ναι.

0: στο Viber την καλημέρα του στέλνει ο κύριος Αναστάσιος Μπουραντάς. Καλή εκπομπή, διορθώστε με αν το θυμάμαι λάθος, αλλά ο Πύρος Δήμας είχε πάρει το χρυσό νωρίτερα από την Πατουλίδη εκείνες τις ημέρες και είχε φωνάξει για την Ελλάδα. Μπορεί και εγώ θυμάμαι αυτό το οποίο είχε πει μετά το χρυσό μετάλλιο της η Βούλα Πατουλίδου. Μπορεί να είχε πει κάτι ανάλογο και ο Πύρος Δήμας, δεν το θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι και αν είχε προηγηθεί η κατάκτηση του μεταλλίου από τον Πύρο Δήμα. Μπορεί να έχει δίκιο.
1: Ναι, έχει δίκιο κρατής και μάλιστα το συγκεκριμένο το φώναξε ο Πύρος Δήμας ενώ κρατούσε την μπάρα. Ναι. Στην διάρκεια δηλαδή του αγωνίσματος του.
0: Τώρα που το θυμάμαι, ήθιστε στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων να γίνεται αυτό που αποκαλούμε και ο βασιλιάς των σπόρων Στίβος. Δηλαδή να είναι στο τέλος, έτσι είναι στο τελευταίο του κομμάτι. Άρα, μάλλον προηγήθηκε η κατάκτηση του χρυσού από τον Πύρο Δήμα. Κάτι απορίες που έχει εδώ ο Τζόρτζ. Αναρωτιέται αν ο Σαμαράς πήγε στη συναυλία. Δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας και δεν ενδιαφέρει και κανένα νομίζω αν πήγε ο κύριος Σαμαράς στη συναυλία. Η Εύα, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την ωραία παρέα. Χθες με πήρε ένας από τους απατεώνες για ρεύμα. Πείτε μου τι κάνω που το αναφέρω. Μπορείτε να δούμε που πρέπει να απευθυνθείς, που πρέπει να το καταγγείλεις. Νομίζω

0: υπάρχουν κάποιοι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους πρέπει να απευθυνθείς και να το καταγγείλεις, της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή, και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που ασχολείται με όλες αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολλές. Γεια σου ελπίδα μου. Μην κάνετε υποθέσεις, αναφέρεται στα όσα αναφέραμε για τα σενάρια γύρω από την έκρηξη αυτή στο κτίριο στην Πλάκα. Να περιμένετε να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα των αρμόδιων. Η νομοθεσία και η διαδικασία για τα διατηρητέα και τα μνημεία είναι αυστηρή και ελέγχονται με λεπτομέρεια από το αρμόδιο Υπουργείο κατά την ανακαίνισή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση αστοχίας. Έχω εμπειρία από τέτοια ανακαίνιση. Ελπίδα μου, με όλο το σεβασμό, στο τι ελέγχεται και το τι δεν ελέγχεται όταν κάνεις μια ανακαίνιση σε ένα κτίριο το οποίο είτε είναι διατηρητέο είτε είναι πάρα πολύ παλιό, επίτρεψέ μου να έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις τι ο έλεγχος γίνεται και τι σπίτι τέλος πάντων αφήνουν μετά στο τέλος της ημέρας ή όποιοι μηχανικοί. Δεν γενικεύω και δεν αναφέρομαι στο σύνολο των μηχανικών, αλλά έχουμε δει κακοτεχνίες ουκολίγες, οπότε ας περιμένουμε όντως να δούμε ως προς το πόρισμα. Γεια σου Βάσκ, όπως υπογράφεις. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Για πάμε παρακάτω. Είπαμε σήμερα να ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει, θα έλεγα, με τις πιο βαθιές και πιο αιματηρές κοινωνικές πληγές σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αναφέρομαι στις γυναικοκτονίες. Είχαμε μία ακόμη αυτή την εβδομάδα. Ένα κορίτσι μόλις 25 ετών, η Πινελόπη, έχασε τη ζωή της στην Ιγουμενίτσα, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Είναι το 15ο θύμα φέτος, πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη γυναικοκτονία είχε καταγράψει 14 γυναικοκτονίες μέσα στο 2026.
0: Άρα είναι η 15η.
1: Είναι η 15η μετά την πρόσφατη. Και εδώ υπάρχει αυτή η πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα και εδώ θέλαμε να εστιάσουμε εμείς. Γιατί και δημοσιογραφικά χρησιμοποιούμε ευρέως τη λέξη γυναικοκτονία στο δημόσιο λόγο. Δεν υπάρχει όμως ως ξεχωριστό αδίκημα στον ελληνικό ποινικό κώδικα. Η ανθρωποκτονία από πρόθεση ήδη, να πούμε, τιμωρείται με ισόβια κάθερξη. Ναι. Έτσι.
0: Έχει υπάρξει νομίζω και μια αυστηροποίηση των ποινών. Ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να υπάρξει αυτοτελώς κατοχυρωμένος όρος γυναικοκτονία στον ποινικό μας κώδικα.
1: Και τι θα άλλαζε πραγματικά όμως, Πέτρο, αν ο νόμος αναγνώριζε ξεχωριστά αυτή τη δολοφονία μιας γυναίκας. Ναι, δηλαδή αν υπάρχει έμφυλο κίνητρο, προηγουμένη κακοποίηση, έλεγχος ή μια σχέση εξουσίας. Αυτή τη συζήτηση θέλαμε να κάνουμε σήμερα και έχουμε καλεσμένη την κυρία Μίνα Καούνη, είναι νομικός, δικηγόρος. Καλή σας ημέρα, κυρία Καούνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που επιτέλους πρέπει να αναδείξουμε την ορατότητά του.
0: Θα ήταν η λύση στο πρόβλημά μας να κατοχυρωθεί αυτοτελώς όρος γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα, όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες, 30 χώρες τουλάχιστον, όπως διαβάζω, κυρία Καούνη?
2: Ακριβώς. Το πρόβλημα αυτό είχε αναδειχθεί με ένταση μετά το 2018, μετά τη στιγερή δολοφονία και τον βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη. Και τότε το 2021 ο τέος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, προσφόρησε στην αντίληψη, ενώ το ζητούσε μετεπιτάσεως και το γυναικείο κίνημα και πάρα πολλοί νομικοί και γυναίκες και άνδρες, προσφόρησε στην αντίληψη του χυλού της γενικότερης ανθρωποκτονίας και προσφορώντας επαρωχημένες πεπιθήσεις και ευσεβείς πόθους. Κύριε Κυρκυλή, το ποινικό δίκαιο, το δίκαιο γενικά, δεν είναι αποτέλεσμα ενός ανιστορικού ορθού λόγου, αλλά όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον, είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών, δυνάμεων, συμφερόντων κτλ. Άρα λοιπόν, ούτε το δίκαιο δεν διαμορφώνεται σε συνθήκες εργαστηρίου, ούτε σε συνθήκες κοινωνικού κενού. Έρχεται λοιπόν να ρυθμίσει.
0: Και δεν είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι και γραμμένο στην πλάκα προφανώς του
2: Ακριβώς
0: Μωυσή.
2: Ακριβώς δεν είναι αυτό πήγαινε να πω, μου το πείτε αυτό το θέμα, δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή. Το δίκαιο πρέπει να εξελίσσεται με την κοινωνία. Και εδώ δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τη συζήτηση της γυναικοκτονίας, μια συζήτηση συμβόλων. Αν η νομική αναγνώριση πρόκειται να γίνει, και η δική μου γνώμη είναι ότι πλέον δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο, πρέπει να απαντήσουμε με ακρίβεια σε ένα ερώτημα. Τι ακριβώς θα αλλάξει στην ποινική αντιμετώπιση? Γιατί ο κύριος Τσιάρας έκανε ακριβώς αυτό. Για να μην αναγνωρίσει το φαινόμενο, αφαίρεσε τη διάδευξη, γιατί η ανθρωποκτονία το 1999 ήταν η πρόσκαιρη κάθερξη ή ισόβια, ώστε να μπορούσαμε λοιπόν εκεί να προσθέσουμε το κίνητρο και την απαξία της γυναικοκτονίας. Αφαίρεσε τη διάδευξη αυτή και είπε λοιπόν ότι όλες οι ανθρωποκτονίες τιμωρούνται πλέον με ισόβια, βάζοντας βέβαια στην παράγραφο 2, αφήνοντας βέβαια και το ελαφρυντικό του βρασμού ψυχικής ορμής. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει το ερώτημα να είναι τι ακριβώς θα αλλάξει στην ποινική αντιμετώπιση, στην απόδειξη του κινήτρου, στην καταγραφή των περιστατικών και κυρίως τι μας ενδιαφέρει εδώ, η πρόληψη. Γιατί όπως είπαμε, ήδη η ανθρωποκτονία τιμωρείται με ισόβια. Άρα η πραγματική προστιθέμενη αξία πρέπει να βρίσκεται αλλού.
1: Γιατί αν μου επιτρέπετε, αν δεν καταγράψουμε λοιπόν με ακρίβεια και το φαινόμενο, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια αποτελεσματική πολιτική πρόληψης?
2: Ακριβώς αυτό, όπως δηλαδή έχετε απόλυτα δίκιο. Γιατί η μεγαλύτερη αποτυχία της δικαιοσύνης δεν είναι να μην επιβάλλει αρκετά χρόνια στον δολοφόνο. Είναι να μην προστατεύσει εγκαίρως τη γυναίκα που μας έχει πει ότι ήδη κινδυνεύει. Και η νομική λοιπόν αναγνώριση της γυναικοκτονίας έχει αυτοτελή σημασία, ακριβώς επειδή αποτυπώνει το έμφυλο κίνητρο και παράγει δεδομένα πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η πρόσληψη. Ναι.
0: Άρα
2: δεν ζητάμε λέτε μια διαφορετική λέξη.
0: Ναι. Ασχέτως των ισόβιων και της βαρύτητα της ποινής που θα αφορά τον δράστη, θα βοηθούσε μια τέτοια κίνηση και προς την κατεύθυνση της πρόληψης και του κοινωνικού μηχανισμού που σίγουρα χρειάζεται για να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες και δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς. Ναι. Γιατί εδώ δεν ζητάμε μια διαφορετική λέξη. Ζητάμε να αποτυπωθεί ένα διαφορετικό εγκληματολογικό φαινόμενο. Ναι, μεν η ανθρωποκτονία προστατεύει το ένωμα καθώς της ανθρώπινης ζωής. Η γυναικοκτονία όμως προσθέτει κάτι που έχει ιδιαίτερη αποδεικτική και εγκληματολογική σημασία. Το φύλο του θύματος και κυρίως το κίνητρο της θανάτωσης λόγω του φύλου. Ζητά λοιπόν η γυναικοκτονία να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε το γεγονός ότι δολοφονήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Γιατί αν δεν καταγράψουμε το κίνητρο, δεν θα γνωρίζουμε το φαινόμενο.
0: Οπότε
2: και αν δεν
0: μετά
2: γνωρίζουμε το φαινόμενο, δεν μπορούμε να το προλάβουμε.
0: Οπότε μετά η συζήτηση, λέτε, αφού κατοχυρωθεί αυτός ο όρος, θα γίνεται από άλλη βάση για τα μέτρα τα οποία απαιτούνται.
2: Φυσικά, διότι είναι τελείως διαφορετικό στατιστικό ερώτημα. Γιατί αν δεν έχουμε αξιόπιστη και ομοιόμορφη καταγραφή, δεν γνωρίζουμε την πραγματική έκταση του φαινομένου, δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά των δραστών, δεν γνωρίζουμε τη σχέση δράστη-θύματος, δεν γνωρίζουμε πόσες είχαν προηγουμένως καταγγείλει βία, δεν γνωρίζουμε πόσοι είχαν περιοριστικούς όρους, δεν γνωρίζουμε πόσες είχαν απειληθεί ή καταδιωχθεί και επομένως δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε στοχευμένη πρόληψη. Και αυτό ακριβώς μετατρέπει την γυναικοκτονία από ζήτημα ορολογίας σε ζήτημα πολιτικό, δηλαδή σε ζήτημα δημόσιας πολιτικής και κλιματολογικής γνώσης. Η νομική αναγνώριση μας λέει τι φαινόμενο έχουμε. Η σωστή καταγραφή μας λέει πόσο μεγάλο είναι και πώς εκδηλώνεται. Και τα δεδομένα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν στα μέσα πρόληψης. Άρα λοιπόν, αναγνώριση, καταγραφή, risk assessment, προστατευτικά μέτρα, πρόληψη. Τι άλλο θέλουμε?
1: Να βάλουμε
2: εμείς και σαν γυναικείο κίνημα και σαν νομική, δεν θέλουμε, δεν έχουμε μια φυλακιστική νοοτροπία. Δεν θέλουμε δηλαδή απλώς να έχουμε οι οικογένειες βέβαια θέλουν την δικαιοσύνη, έχει κάθε δικαίωμα να βιώνει τον πόνο, την οργή, την ανάγκη δικαιοσύνη, όμως ο θεσμικός σας στόχος πρέπει να είναι διαφορετικός. Να αποδώσουμε ευθύνη, να προστατεύσουμε την κοινωνία, να επατρέψουμε την επανάληψη και όπου είναι δυνατόν και μέσα από τον δράστη, τον καταδικασμένο, τον φυλακισμένο, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του δράστη και με πολλούς τρόπους μπορεί να γίνει αυτό. Και με, παραδείγματος χάρη η Γαλλία στο άρθρο 729 του ποινικού της κώδικα έχει πάρει τέτοια μέτρα ακόμα και για την υφόρον απόλυση. Ο καταδικασμένος και ο φυλακισμένος για γυναικοκτονία, αν η εγκληματική συμπεριφορά συνδέεται με την αντίληψη ιδιοκτησίας πάνω στη γυναίκα, την ανάγκη ελέγχου, τα αθέα έμφυλα στερεότυπα, έχει αναμορφωθεί, έχει παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα ψυχοθεραπείας για να δικαιούται την υφόρον απόλυση. Τι κάνουμε εμείς σε όλα αυτά? Τίποτα. Απολύτως. Άρα ούτε την ειδική πρόληψη πλέον, ούτε τη γενική πρόληψη έχουμε.
1: Κυρία Καουνή, πρέπει να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται και για τους ακροατές μας. Η αναγνώριση της γυναικοκτονίας θα ήταν κυρίως ένα αυστηρότερο ποινικό εργαλείο ή, όπως μας το αποτυπώνεται κιόλας, ένας τρόπος να βλέπει διαφορετικά και το κράτος ολόκληρη την αλυσίδα. Δηλαδή από την πρώτη καταγγελία κακοποίησης μέχρι στη χειρότερη περίπτωση, δυστυχώς, τη δολοφονία.
2: Εμείς δεν θέλουμε να μετράμε τις επιτυχίες μας με το πόσους γυναικοκτόνους βάλαμε στη φυλακή. Ναι. Θέλουμε να μετράμε πόσες γυναίκες καταφέρουμε να μην χάσουμε. Δεν θέλουμε μια τιμωρητική νομοθεσία, ούτε ένα ποινικό δίκαιο που θα λειτουργεί ως υποκατάστατο ενός κινήματος εκδίκησης. Θέλουμε να καταγραφεί κανονικά και εγκληματολογικά σαν ένα φαινόμενο, να αναδείξουμε το κίνητρο, να δούμε το θύμα, το φίλο του, ότι ακριβώς έγινε επειδή ήταν η γυναίκα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, αν σκοτώνεται μία γυναίκα σε μία ληστεία, αυτό δεν είναι γυναικοκτονία φυσικά. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα λοιπόν θέλουμε να γνωρίζουμε γιατί πέθαναν, ώστε να ξέρουμε ποια γυναίκα κινδυνεύει αύριο. Θέλουμε σωστή αποτύπωση του εγκλήματος, όπως επιτάσσει το ίδιο το Σύνταγμα, αλλά γενικότερα το δίκαιο, που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που στοχεύουν στην άρση των αισθητοτήτων και δεν έχουν εκκληθεί αντισυνταγματικές, αλλά συνταγματικά επιβεβλημένες για να ενηλώσουν το αόριστο πρόγραμμα πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν λοιπόν δεν καταγραφεί αυτό το φαινόμενο, πώς θα το προσδιορίσουμε, πώς θα το καταγράψουμε και πώς θα σχεδιάσουμε μέτρα πρόληψης? Από το 21 που έγιναν ισόβια, είδατε καμία μείωση στις γυναικοκτονίες? Απολύτως καμία. Όχι. Έξαρση έχουμε πάλι.
1: Έχουμε παράλληλα συγκριτικά στοιχεία σε χώρες που δημιούργησαν και ειδικά πρωτόκολλα για την αστυνομική και δικαστική έρευνα, που δημιούργησαν αυτοτελές αδικήματα και αντιμετωπίζουν το έμφυλο κίνητρο έτσι ως επιβαρυντική περίσταση.
0: Αν αυτό το σχήμα δούλεψε,
1: δούλεψε στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες.
2: Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν δουλέψει ειδικά στο θέμα της στο ζήτημα της ενδοκογενειακής βίας, όπως παραδείγμα χάρη στην Ισλανδία, που μέσω κρίσης αμέσως έχουν ένα τάγμα εφόδου από 7 διαφορετικές ειδικότητες που τρέχουν στην οικογενειακή στέγη και να καταγράψουν όλα τα περιστατικά. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το έγκλημα δεν εξαρτάται μόνο αν θα το παρικάψουμε. Είναι το πρώτο στοιχειώδες βήμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα χωρίς αυτό. Ναι, στην Κεντρική, στην Νότια Αμερική δεν έχουν μειωθεί. Στη Χιλή όμως, παραδείγματος χάρη, γιατί η γυναικοκτονία, ο όρος της γυναικοκτονίας έχει προσδιοριστεί, κυρίως έχει εισαχθεί πρώτα στις χώρες Κεντρικής Νότιας Αμερικής, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Κύπρος, η Μάλτα, η Κροατία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ισπανία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή κάναμε ορατό ένα έγκλημα, αμέσως έπεσε. Αυτά παίρνουν χρόνο και δεν εξαρτάται μόνο από την καταγραφή και από τον προσδιορισμό.
0: Είναι και ζήτημα παιδείας από ό,τι καταλαβαίνω τώρα εδώ. Ναι. Δηλαδή πρέπει να γίνει δουλειά σε βάθος και από τις μικρές ηλικίες, να πιάσουμε και αυτά τα παιδιά, διότι η γυναικοκτόνη, αυτή η δολοφόνη. Τώρα μιλάμε για νέα παιδιά τώρα. Ο άλλος, νομίζω, που δολοφόνησε αυτή την κοπέλα ήταν 30 χρονών. Δηλαδή 30 χρονών παιδί να σηκώνει το χέρι σου και να δολοφονήσει έναν άλλον άνθρωπό σου, στην περίπτωση αυτή την πρώην σύντροφό σου, ακούγεται φρικτό.
2: Πρέπει ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Κυρκυλή, να αρχίσει από πολύ πολύ νωρίς όλη αυτή η εκπαίδευση. Βέβαια, αυτό το θέμα της παιδείας κτλ. Εμένα μου φαίνεται τόσο αοριστό.
0: Αλλά πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
2: Και μπορούμε να πάρουμε παραδείγματος χάρη πάρα πολλά μέτρα πριν να φτάσουμε.
0: Ναι. Στα μέτρα θέλω να σταθούμε πριν κλείσουμε, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Καούνη, επειδή έχετε εμπειρία, έχετε ασχοληθεί με τέτοιες υποθέσεις γυναικοκτονίας. Μέτρα έχουν ληφθεί κάποια από τη σημερινή κυβέρνηση.
2: Οποία... Το panic button που δεν προλαβαίνει να πάει, πρέπει να ανακηρύξουμε πραγματικά ηρωίδα και οσία την Κυριακή Γρίβα. Πραγματικά αυτή την ηρωίδα, η οποία
0: έχασε τη ζωή της έξω από το αστυνομικό τμήμα.
2: Έξω από το αστυνομικό και κάπως ευαισθητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί.
0: Ωραία, αυτά τα μέτρα, πότε λέτε, δεν έχουν βοηθήσει καθόλου? Το panic button.
2: Έχουν βοηθήσει φυσικά.
0: Τα γραφεία αντιμετώπισης βίας που υπάρχουν.
2: Αλλά θα λέω εγώ, όταν ο άλλος είναι με το μαχαίρι, πόσο βοηθάει το panic button? Ένα άλλο μέτρο που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Το έχει εξαγγείλει ο κύριος Φλωρίδης, δεν ξέρω πώς, δεν μας έχει συνηθίσει σε πολλά σωστά μέτρα. Είναι το βραχιολάκι της παρακολούθησης. Δηλαδή, όταν πάει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει διαπράξει ενδοικογενειακή βία στο δικαστήριο και του λένε δεν θα πλησιάσεις το θύμα ή την οικία κτλ. Και μετά αφήνεται αυτός. Ναι. Τώρα με το σκέφτονται λοιπόν, είναι προς σωστή κατεύθυνση, να υπάρχει και βραχιολάκι που να παρακολουθεί.
0: Μια εποπτεία, μια παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου.
2: Και αυτό είναι
0: σωστό.
2: Γιατί εκεί έτσι μπορούμε να προλάβουμε κάτι. Να τον βλέπουμε όταν πάει να πλησιάσει το θύμα. Ναι. Να τον βλέπουμε όταν πάει να πλησιάσει.
0: Και όχι μόνο αυτό. Φαντάζομαι αυτά τα περιοριστικά μέτρα περισσότεροι δεν τα τηρούν. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Τα παραβιά.
2: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως. Την πρώτη υποτροπή πηγαίνει μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε.
0: Ναι,
2: και αυτό λοιπόν. Και ερχόμαστε πάλι στο θέμα της γυναικοκτονίας, ότι εάν δεν αναγνωριστεί και δεν καταγραφεί το φαινόμενο, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Τι είχε γίνει πριν? Η γυναικοκτονία, ξέρετε, είναι η κορυφή του παγόβουνου.
0: Ναι.
2: Έχει αρχίσει η ψυχολογική εκμετάλλευση, η οικονομική.
0: Σωστά, έχουν προηγηθεί πολλά, βέβαια, βέβαια.
2: Πάρα πολλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Κυρία
0: Καούνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Μίνα Καούνη, δικηγόρος. Εδώ οι επόμενες διαφημίσεις μας και τις λειτήσουν.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
2: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
1: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων, ενώ κατοικίες εκκαινώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάση της νομοθεσίας περιεκρηκτικών υλών, ενώ ειδικό κλιμάκιο του στρατού βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχου σε οχήματα. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβοίας. Προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδος του Δήμου Δερφίων Μεσαπίων, όπου καταγράφηκαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους. Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ ωραία διασκευή αυτή από τον Bruce Springsteen. Do I love you? Indeed I do. Έχει ανάψει η συζήτηση ΣΑΚ εδώ στο skyradio.gr και στο Viber με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε και τα όσα μας είπε η κυρία Μίνα Καούνη. Λοιπόν, γεια σου Μίνα μου, να είσαι καλά και εσύ. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Εσένα σε είχαν συνηθίσει τα πρωινά οι ακροατές εδώ. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τέτοια μηνύματα, να ξέρεις. Δεν θέλει να γυρίσει ο άνθρωπος, παιδιά, να ξυπνάει από τα ξημέρωτα. Τώρα αφήστε τον εδώ. Μια χαρά είναι. 10 με 12, αλφαδιά.
1: Και επειδή βλέπω και εγώ την συζήτηση εδώ στα μηνύματα και την προηγούμενη κουβέντα μας, να τονίσουμε πως ο νόμος μπορεί να ονομάσει έτσι ένα έγκλημα, να το καταγράψει διαφορετικά, και βασικό στόχος είναι να δώσει στις αρχές συγκεκριμένα εργαλεία για να το ερευνήσουν. Ναι. Από μόνος του σίγουρα δεν μπορεί να σταματήσει τη βία. Αυτό που μας αποτύπωσε και η κυρία Καούνη είναι τα όσα χρειάζονται και προηγούνται του ποινικού κώδικα. Δηλαδή, να αναγνωρίζονται εγκαίρως οι προειδοποιητικές ενδείξεις, να λαμβάνονται σοβαρά οι καταγγελίες και να λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί προστασίας, ναι, πριν φτάσουμε στο έγκλημα.
0: Το σκεπτικό της κυρίας Καούνη και των, ναι, υποστηρικτών της κατοχύρωσης του όρου γυναικοκτονία είναι πως θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά και όχι να υπάρξει μια αυστηρότερη ποινή, που είναι ήδη πολύ αυστηρή ποινή για κάποιον που δολοφονεί την πρώην σύντροφό του ή τη γυναίκα του ή τη σύζυγό του. Το λέω αυτό σε απάντηση και στο μήνυμα που έχει στείλει ο Σπύρος Γκουτεβάινος, ο οποίος επίσης διαφωνεί με την ερμηνεία της κυρίας Καούνη και όσων υποστηρίζουν πως θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Θεωρεί ο Σπύρος ότι ο διαχωρισμός θα επιφέρει χειρότερα προβλήματα, διότι θα υπάρχει ανισορροπία στην αντιμετώπιση των θητών. Σκεφτείτε λίγο και μη φτάνετε στο τελικό στάδιο των ποινών. Όλες οι ζωές έχουν το ίδιο βάρος. Ο θήτης και η ενέργεια έχει το ίδιο δυνηρό αποτέλεσμα. Με συγχωρείς, εγώ δεν θα βάλω στη ζυγαριά το θήτη και το θύμα σε καμία των περιπτώσεων, και φαντάζομαι δεν το βάζεις κι εσύ. Έτσι δεν μπαίνει στην ίδια ζυγαριά ο θήτης με το θύμα. Να μου πεις για την έκθεση των ποινών ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Ναι, να το δεχτώ. Δηλαδή, μπορεί ενδεχομένως η ποινή να μην ήταν και ισόβια κάθερξη, να ήταν 20-30 χρόνια, να τακτήσει όμως τα 20 και 30 χρόνια. Εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Στα 2 πέμπτα της ποινής, δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα, οι 3 πέμπτα βγαίνουν. Αυτό στις ΗΠΑ δεν ισχύει σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επίοικια που δίνεται εδώ, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, ναι, ως προς την έκτηση των ποινών.
1: Και η μεγάλη εικόνα, όταν αναφερόμαστε σε ένα έγκλημα το οποίο έχει δώσει σημάδια πριν γίνει και ότι η πρόληψη θα μπορούσε να βοηθήσει να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Mm. Υπάρχουν καταγγελίες πριν. Mm. Υπάρχουν γυναίκες που καταγγέλουν συμπεριφορές μέσα στο σπίτι τους, παραδείγματος χάρη. Το είδαμε με δραματικούς τρόπους και στη συνέχεια καθόμαστε και μιλάμε δημοσιογραφικά για κάτι άλλο, για ένα έγκλημα μετά. Άρα εδώ η πρόληψη και το να αλλάξει ένα νομικό πλαίσιο για να αποτελέσει μία αλυσίδα που να ξεκινά από την πρόληψη, την αντιμετώπιση, την έρευνα, νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Ο έτερος Σπύρος επίσης στο skyradio.gr εκφράζει τη διαφωνία του για τον διαχωρισμό. Γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός της βαρύτητας ενός αδικήματος βάσει του θύματος ή του θήτη. Δηλαδή, στις περιπτώσεις δολοφονίας, τραυματισμού, απόπειρας κατά ανδρών, θα πρέπει να ορίσουμε και τον όρο ανδροκτονία. Δεν υπάρχει μοτίβο με τους άνδρες, εσύ Σπύρο. Αλλιώς θα το συζητούσαμε και αυτό. Δεν υπάρχει. Εδώ σου λέμε ότι κάθε χρόνο έχεις 13, 14, 15, 16, 20 γυναικοκτονίες. 20 γυναίκες να δολοφονούνται από τους συζύγους τους ή τους πρώην συντρόφους τους. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς απλώς να το προσπεράσεις. Οπότε η όλη συζήτηση για την κατοχύρωση της γυναικοκτονίας και να μπει ως όρος στο ποινικό μας δίκαιο έχει να κάνει με αυτή την ορατότητα του κινήτρου, να είναι πιο ξεκάθαρη, να είναι ορατό το κίνητρο του δράστη, και να υπάρχει και αυτό το οποίο είπε και ο Ισάκ αλλά και η κυρία Καούνη, η έμφυλη διάσταση αυτών των εγκλημάτων, που είναι σαφές νομίζω ότι υπάρχει. Ο Φίλιππος Σταμούλης εκφράζει την άποψη στις 11 και 28 πρώτα λεπτά πως στην Ελλάδα και κυριαρχεί ανατολίτικη νοοτροπία που το αγόρι ο άντρας είναι κυρίαρχος στην οικογένεια. Ναι, δεν ξέρω αν κυριαρχεί, αν είναι η κυρίαρχη άποψη, αντίληψη ακόμη. Δηλαδή, θεωρώ πως έχουμε κάνει βήματα πρώτα.
1: Υπάρχει σε μερίδα, υπάρχουν κάτι κατάλοιπα παλαιότερων, έτσι, δεκαετιών, ναι, και νοοτροπία.
0: Μπορεί και στην περιφέρεια να είναι και λιγάκι πιο έντονο το, ναι, φαινόμενο. Στα αστικά τα κέντρα δεν νομίζω πως είμαστε ακόμη εκεί. Ναι. Δηλαδή, έχουμε τον άντρα που θεωρεί κτήμα του τη γυναίκα, λίμον αν είμαστε εκεί. Αλλά ότι υπάρχουν αρκετοί που κουβαλούν ακόμη αυτά τα μυαλά, υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε πως πρέπει να γίνει δουλειά από τα σχολεία. Και κάποια πράγματα πρέπει σε κάποιους να τα κάνεις πενταράκια, δηλαδή, δεν είναι. Εκεί όπου το μυαλό είναι σαν σφουγγάρι και τα ρουφάει όλα και τα προφάει. Σε αυτή την ηλικία που πλάθεται ακόμη ο χαρακτήρας, η αντίληψη, η κοινοτροπία ενός ανθρώπου και θα γίνει μετά ενεργό μέλος μιας κοινωνίας, εκεί πρέπει να κάνεις όλη τη δουλειά. Δεν την κάνεις εκείνη τη χρονική στιγμή, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας δηλαδή.
1: Και το οικογενειακό περιβάλλον βέβαια, έτσι.
0: Το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Από το σχολείο, ναι, να μάθει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Νοοτροπίες και νόρμες στα παιδιά μας, αν εμείς στο σπίτι λειτουργούμε εντελώς διαφορετικά.
0: Η οικογένεια δεν την βάλαμε στη συζήτηση, πρέπει να τη βάλουμε και στην εξίσωση εννοείται. Υπάρχει και παίζει ένα κομβικό, ένα καθοριστικό ρόλο. Ο Ιωάννης Βασάλος, εξαιρετική συνομιλήτριά σας, αλλά είπε ότι ο νόμος πρέπει να εξελίσσεται με την κοινωνία. Αν η κοινωνία θέλει επαναφορά θανατικής καταδίκης για φρικαλαία εγκλήματα, πρέπει να επαναφέρουμε τη θανατική καταδίκη. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε να φτάσουμε μέχρι αυτού του σημείου. Αφήστε δε που ο ανεπτυγμένος δυτικός κόσμος, εξαιρουμένων των ΗΠΑ, έχει εγκαταλείψει αυτό το πολύ αυστηρό μέτρο της αφαίρεσης της ζωής κάποιου που έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό, ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Υπάρχει μια τέτοια στροφή εδώ και δεκαετίες, φαντάζομαι δεν θέλουμε να γυρίσουμε εκεί. Ο Βασίλης, είναι δυνατόν να συζητάμε για έμφυλο κίνητρο? Δηλαδή βγαίνει κάποιος άντρας στον δρόμο και σκοτώνει αδιακρίτως γυναίκες? Το κίνητρο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ερωτικό και μόνο. Είναι δυνατόν να φιλοξενείτε τόσο αντιδημοκρατικές απόψεις? Αντιδημοκρατική η άποψη αυτή δεν νομίζω πως ήταν, αλλά τέλος πάντων έχεις και εσύ τη γνώμη σου και τη λες εδώ μέσω του skyradio.gr. Λοιπόν, βλέπεις, είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές γνώμες ως προς αυτό, και αυτό εξηγεί εν πολλής και γιατί η κυβέρνηση δεν επέλεξε να καταπιαστεί με αυτό το θέμα και να το φέρει προς συζήτηση.
1: Δηλαδή. Γι' αυτό είναι σημαντικό και από
0: πόλους.
1: Το δικό μας μετερίζει να το φέρνουμε στο δημόσιο λόγο.
0: Εννοείται.
1: Να ανταλλάσσουμε απόψεις και με το κοινό και με τους ακουρατές μας.
0: Μάλιστα. Αυτά και από τα μηνύματά σας. Νομίζω τα περισσότερα πρόλαβα να τα διαβάσω. Δεν ξέρω αν στο Viber έχει έρθει κανένα ακόμα. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτα μου, να είσαι καλά. Εγώ που έχω ένα γιο 17 ετών, παρότι ζει σε υγιές περιβάλλον, του λέω ότι δεν ακουμπάμε ποτέ γυναίκα για κανένα λόγο. Όταν διαφωνούμε, εξηγούμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πολύ ωραία τα λες. Στο γιο σου, να το χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Και έτσι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, η παράμετρος που έβαλε ο Ισαάκ για την οικογένεια και το οικογενειακό περιβάλλον είναι πρωτευούση σημασία. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική. Οι παράμετρους της οικογένειας. Εκεί κάτι γίνεται πολύ λάθος. Δεν γίνεται ο άλλος στα 25, στα 30 του να σκοτώνει. Έτσι απλά. Να σκοτώνει δηλαδή. Δεν ξέρω. Κάτι πάει πολύ λάθος στο πώς μεγαλώνουμε αυτά τα παιδιά και τα φέρνουμε στην κοινωνία. Αυτά. Με Βάε Ζεχυριλή, μας εγκαλείς γιατί δεν είπαμε κάτι για τα όσα είπε ο κ. Νετανιάχου για τα εθνικά μας θέματα. Δεν αξίζουν σχολιασμού τα όσα είπε ο κ. Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε εκτενώς στο σύνολο των ομιλιών που έγιναν στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάποια σημεία επιλέξαμε να τα αναφέρουμε, τα αναφέραμε και βάλαμε ένα γενικότερο πλαίσιο εδώ με τον Ισαάκ για αυτό το οποίο θέλαμε εμείς να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε, έτσι και να σας μεταφέρουμε λιγάκι το όλο κλίμα που επικράτησε εκεί σε αυτή τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου φαίνεται πως είμαστε προ πολύ σημαντικών γεωπολιτικών αλλαγών που θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό και όχι να σχολιάζουμε την κάθε ομιλία του όποιου ηγέτη, που νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αξία, διότι και αυτά που είπε ο κ. Νετανιάχου τα έχει πει πάρα πολλές φορές. Μπορεί ο τόνος του να ήταν διαφορετικός, όμως τα έχει πει χιλιάδες φορές, δεν μας είπε κάτι καινούριο. Να κάνουμε ένα rewind θέλω τώρα, κύριε Βράχνε και αγαπητοί ακροατές, διότι η εβδομάδα τελείωσε, άφησε όμως πίσω τις γεγονότα στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς, γεγονότα που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα, τι έγινε, τι άλλαξε, με τι ασχοληθήκαμε, θα μάθετε ευθύς αμέσως.

0: Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφού πρώτα επιτίθεται με δρυμή τρόπο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοινώνει ότι βλέπει συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
0: Η συνάντηση Τραμπ είχε μεγαλοπρέπεια, αλλά υστερούσε σε ουσία κάτι που δεν ενοχλεί κάποιον από τους δύο ηγέτες.
3: Το έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υποδοχή ο πρόεδρος. Ίσως προσπαθεί να ξεπεράσει την υποδοχή που του έκανε ο Κινέζος ο πρόεδρος στο Πεκίνο.
4: Το περίεργο εδώ είναι ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο μεγάλος εχθρός. Τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ? Να κερδίσει μια νίκη σε κάτι.
5: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας, κοιτάζεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Και μήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
6: Meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order.
7: Όταν λέει ο Ερντογάν, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας.
8: My friend right over here from Turkey, he's a tough cookie, don't mess around with him, he's tough.
9: Η Τουρκία τεστάρει τα νερά, το κάνει αυτό πολλές φορές.
0: Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καίγονται από τις τιμές της ενέργειας.
10: Με 2,66 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη, πώς να μην μείνεις άναυδος.
11: Βρίσκομαι σε ένα τυχαίο βενζινάδικο στο νότιο Βερολίνο. Εδώ οι τιμές βενζίνης κινούνται από 2,38 ευρώ μέχρι 2,78 ευρώ.
12: Κάθε μέρα αλλάζει το οικονομικό σκηνικό, οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις.
13: Τι έγινε? Από πού έγινε η έκρηξη?
14: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
15: Και στην ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα.
16: Μύριζε τώρα ένα... τι να πω τώρα?
17: Σαγκάζι.
16: Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια.
14: Βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε.
0: Το απόστημα με το πάρτι ασυδοσία στην Πολεοδομία Μυκόνο επιχειρούν να σπάσουν οι αδιάφοροι των ιστορικών υποθέσεων.
18: Την περιοχή Κούτελα της Μυκόνου που έχει κάνει ολόκληρο χωριό αυθαίρετο έχει για 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει χτίσει 5.000.
19: Το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν ελέγχεται, μεταξύ άλλων λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.
20: Κατέρευσαν οι συνομιλίες για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
21: Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί μόνο να δανείσει τα γλυπτά.
22: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Για την ώρα βέβαια και η κυβέρνηση και το μουσείο παίζουν ένα παιχνίδι.
23: Δεν έχει κλείσει καμία δίωδος διαπραγματεύσεων ή συζητήσεων.
24: Θα αργήσουμε να τα δούμε εδώ από ό,τι φαίνεται στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπαίνει στο ψυγείο το σενάριο επιστροφής τους εδώ.
25: Πυκνή εβδομάδα, Πέτρο. Από εκείνες που ξεκινάς από τον ΟΗΕ, από αυτά που ακούσαμε και τις μεγάλες γεωπολιτικές ισορροπίες. Και πριν καλά-καλά το καταλάβεις, μένω λίγο εγώ και στο ρεπορτάζ του Χρήστο Μουτσούφη να φτάσει η τιμή που γράφει η Αντλία στο βενζινάδικο. Αυτή εβδομάδα είδαμε ξανά πόσο κοντά έχουν έρθει η λεγόμενη μεγάλη πολιτική και η καθημερινότητά μας. Μια ένταση στη Μέσα Ανατολή, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ακριβώς ενέργεια στην Ευρώπη, μια συνάντηση Trump-Xi που αφορά εμπόριο, τεχνολογία και τελικά μια ολόκληρη παγκόσμια οικονομία. Και την ίδια ώρα, εδώ είχαμε την έκρηξη στην Πλάκα. Είχαμε αυτό το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που ενέταξες μέσα στην ανασκόπησή μας.
24: Ναι, με την έκρηξη.
25: Ναι. Τις αποκαλύψεις για την πολεοδομία της Μυκόνου και ξανά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εκεί ήθελα να σταθώ κι εγώ. Το Βρετανικό Μουσείο που στην πράξη τι κάνει, ναρκοθετεί τις όποιες συζητήσεις, επιμένει στη λύση του δανεισμού, κάτι που είναι γνωστό ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να το αποδεχτεί. Ναι, ναι. Αν το έκανε, θα εισαδονομούσε με αναγνώριση της κυριότητάς του και ουσιαστικά με νομιμοποίηση της κλοπής. Διεθνής διπλωματία λοιπόν αυτή εβδομάδα, ελληνοτουρκικά, οικονομία, διαφθορά, πολιτισμός. Δεν μπορείς να πεις, η εβδομάδα μας άφησε πάρα πολύ υλικό.
24: Δηλαδή, πάρα πολύ.
25: Το αντίθετο, προσπαθούσαμε, το δύσκολο ήταν να αποφασίσουμε τι θα αφήσουμε απ' έξω και όχι τι θα συμπεριλάβουμε μέσα στην ανασκόπησή μας.
24: Και εσείς στο τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του Sky, πρώτο θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Παιδιά, κουράγιο κι εσείς, διότι θα έχετε μια δύσκολη χρονιά. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό. Είναι η στήλη η οποία επιχειρεί να αναδείξει το θέμα εκείνο το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ τους χρήστες των social media. Αυτή την εβδομάδα για πάμε να δούμε, πρώτα να παίξει το φιλεράκι, τι είναι αυτό το οποίο σχολίαζαν όλοι στα social media. Α, Αυτή την εβδομάδα, Ισακ και αγαπητοί ακροατές, όλοι σχολίαζαν στα social media αυτή τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24.
1: Κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσω με το
1: Μητσοτάκη. Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το Πασόκ. Ναι. Είναι το σενάριο 15. Ξέρω πάνω να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδε το δεύτερο, κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα, πώ δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αν τα λέτε στα παράδειγμα τώρα, πώ έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
1: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Μετά θα ζητάω,
3: κύριε Υπουργέ.
2: Γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
1: Δεν λέμε παραμύθια.
24: Στο άκουσμα των όσων είπε ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι γέλασαν όταν τα άκουσαν αυτή την τοποθέτηση, αυτό που είπε για μπάφο στον συνάδελφο, τον κύριο Ελευθερόγλου,
25: ναι,
24: από το Action 24 και τον Ελεύθερο Τύπο, νομίζω εργάζεται και εκεί. Όμως νομίζω σε μια δεύτερη ανάγνωση και κάνοντας μια δεύτερη σκέψη, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορείς απλά να το προσπεράσεις. Νομίζω θα ήταν μεγάλο λάθος. Είναι λυπηρό ότι θεωρούμε κανονικό να συμπεριφέρεται στα τηλεοπτικά τα πάνελ ένας υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Είναι στενάχωρο να λέμε ότι δεν συνέβη τίποτα. Εντάξει, έτσι τοποθετείται επί των θεμάτων ο κύριος Γεωργιάδης, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι το οποίο εξοργίζει πάρα πολύ κόσμο. Στην περίπτωση μας εξόργησε για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που του τα έσουραν κανονικά, κανονικότατα. Όμως και ο υπουργός πρέπει λιγάκι, ειδικά σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και με τη ζωή μας, αναφέρομαι στα θέματα υγείας, για τα οποία οφείλει να δίνει λύσεις ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, να βγαίνει και να τοποθετείται με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα. Καταλαβαίνω πως έρχονται εκλογές και θα απολωθεί το κλίμα ακόμη περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη που νιώθει ο κ. Γεωργιάδης να συσπυρώσει ένα κόσμο, τους δικούς του, τους φανατικούς του γύρω του. Το ξέρω, δεν προσγειώθηκα σήμερα σε αυτήν εδώ τη χώρα, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να καταλάβει ότι είναι υπουργός όλων μας. Δεν είναι υπουργός μόνο των δικών του, των φανατικών, για να συμπεριφέρεται έτσι στις τηλεοράσεις και στα κανάλια. Ούτε είναι η δουλειά του να πηγαίνει να πλακώνεται πότε με τους δημοσιογράφους του Μέγκα, άλλες φορές με τους δημοσιογράφους του Sky, άλλες με τους δημοσιογράφους του Action 24, επειδή δεν του αρέσουν τα ερωτήματα που του βάζουν ή η άποψη η οποία εκφράζεται από τον όποιο δημοσιογράφο. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή την οποία οφείλουμε εμείς να την προσπερνάμε ή να την αποδεχόμαστε ως κανονική.
25: Το ενδιαφέρον, νομίζω, Πέτρο, είναι και όχι μόνο να αποφασίσουμε αν μια τέτοια φράση είναι χιούμορ, υπερβολή, προσβολή, αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Η συγκεκριμένη ατάκα όμως είναι και μια καλή αφορμή να σταθούμε και λίγο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα ο πολιτικός λόγος.
24: Ναι.
25: Έτσι, γιατί μια πολιτική συνέντευξη μπορεί να κρατήσει μισή ώρα, 40 λεπτά και τελικά από αυτή να μείνουν 10 δευτερόλεπτα.
24: Ναι.
25: Μια φράση απομονώνεται, γίνεται τίτλος, γίνεται βίντεο, ανάρτηση, ταξιδεύει πολύ γρήγορα, πολύ έτσι, περισσότερο από ολόκληρη συζήτηση μέσα στην οποία υπόθηκε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε αιχμηρή κουβέντα λέγεται για αυτό το λόγο, δηλαδή εννοώ να υπάρχει στρατηγική από πίσω, ούτε πρέπει να αντιμετωπίζουμε πιθανότατα κάθε αυθόρμητη φράση σαν προϊόν πολιτικής στρατηγικής. Αλλά αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο μιλούν σήμερα οι πολιτικοί.
24: Mm.
25: Και το γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ένα παράδοξο, ψάχνοντας έτσι λίγο για τις έρευνες πάνω στον πολιτικό λόγο. Ναι, μπορεί ο αιχμηρός, ο συγκρουσιακός λόγος να τραβά ευκολότερα την προσοχή, να μένει περισσότερο στη μνήμη μας. Όμως η ένταση, όταν γίνεται σταθερό χαρακτηριστικό μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εμπιστοσύνη προς την πολιτική. Άρα, δεν χρειαζόμαστε βεβαίως πολιτικούς. Εγώ δεν λέω να ζητάμε πολιτικούς να διαβάζουν ανακοινώσεις, αλλά αξίζει να προσέξουμε τι τελικά μένει. Γιατί συχνά θυμόμαστε πολύ καλά τις φράσεις, πολύ καλά τις ατάκες, πολύ λιγότερο τι συζήτησαν πριν υποθεί η ατάκα. Ναι. Που είναι και το σημαντικότερο, όπως προανέφερες και εσύ. Πολιτικοί ασκούν πολιτική.
24: Ναι.
25: Πρέπει να την καταλαβαίνουμε όλοι, να την ακούμε, να αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα. Και αυτό λέει κάτι όχι μόνο για τον πολιτικό λόγο, λέει κάτι και για τον τρόπο που όλοι εμείς καταναλώνουμε πλέον την πολιτική μέητα.
24: Ναι. Εφετζίδικες δηλώσεις είναι αυτές που στο τέλος της ημέρας κάνουν ζημιά και σε αυτό που τις λέει. Δηλαδή, φαντάζομαι ο κ. Γεωργιάδης αντιλήφθηκε, ούτε έξυπνος άνθρωπος είναι, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ότι δεν του έκανε καλό, κακό του έκανε αυτή η δήλωση περί μπάφου στο τηλεοπτικό σταθμό Action 24 πριν από μερικές ημέρες. Πάντως, εγώ έχω ζαλιστεί και με τις συνεχείς μεταστροφές του κύριου Γεωργιάδη σε μια σειρά από θέματα. Διότι θέλω απλώς να θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, μετά που έγινε η κηδεία του, ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία του και έκανε και μια δήλωση. Δεν ξέρω πώς τη θυμάστε στις κάμερες, όπου είπε. Και πραγματικά εγώ την προσυπογράφω αυτή τη δήλωση που έκανε, ότι φταίμε εμείς, έχει ευθύνη το σύστημα που δεν προστατεύσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη. Λίγες μέρες μετά άρχισε να υπερασπίζεται μαχητικά αυτό το σύστημα, τον κύριο Πατούλη και όλους αυτούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, δεν έκαναν ελέγχους, έτσι ώστε να μην έχει άδεια λειτουργίας αυτό το ιατρείο που κάθε άλλο παρά ως κανονικό ιατρείο λειτουργούσε. Και τώρα, τις τελευταίες ημέρες, για να φτάσω και στο σήμερα, πέραν των κομπογιαννητών γιατρών, έχει ανακαλύψει και τους κομπογιαννήτες δημοσιογράφους. Όποιος μπαίνει στο διάβα του και του ζητάει ευθύνης που έχει, διότι είναι ο Υπουργός Υγείας, ως οδοστρωτήρας πάει να τον ισοπεδώσει. Αυτή δεν είναι μια λογική η οποία θα μας πάει μπροστά σε καμία των περιπτώσεων, και νομίζω πως καλό θα ήταν και για τον κύριο Γεωργιάδη να είχε μείνει σε αυτή την πρώτη αρχική δήλωση, και όλα τα άλλα περισσότερο κακό του έκαναν και ζημιά και στην όλη πολιτική εικόνα, την οποία με κόπο έχει φιλοτεχνήσει όλα αυτά τα χρόνια και τα πάει και πολύ καλά και στις εκλογές. Δηλαδή το ψηφίζει πάρα πολύ κόσμος. Αυτά.
25: Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία, αφού βρισκόμαστε σε μια περίοδο, οδεύουμε προς τις κάλπες. Είναι ευκαιρία για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα να επιστρέψει στον ορθό πολιτικό λόγο. Να ξανακερδίσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου.
24: Λίγη ωριμότητα, βρε παιδιά, τι σας ζητάμε, λίγη ωριμότητα.

0: Και έχουμε και πολιτιστικές προτάσεις που κλείσουμε, δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
1: Ναι, αν ψάχνετε και μια αφορμή, μια διαφορετική βόλτα και σήμερα, υπάρχει και είναι και δωρεάν. Είσοδος ελεύθερη σε αρχαιολογικούς χώρους έχουμε, μουσεία, μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Η δράση γίνεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Φέτος γιορτάζονται στην Ελλάδα για 300η συνεχή χρονιά. Άρα στην Αθήνα μπορείτε να επισκεφθείτε χωρίς εισιτήριο Ακρόπολη, την αρχαία και ρωμαϊκή αγορά, το κεραμικό, το Ολυμπίο, τη βιβλιοθήκη του Αδριανού μεταξύ άλλων. Μια ιδιαίτερη σημείωση για το Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί η δωρεάν είσοδος ισχύει από τις 5 έως 8 το απόγευμα. Οπότε αν είχατε, Πέτρο, και εσύ μήνες να πεις κάποια στιγμή πρέπει να πάμε, αυτή η Κυριακή υπάρχει μια πολύ καλή αφορμή να γίνει το κάποια στιγμή σήμερα.
0: Σημειώστε και κάτι ακόμη. Την προσεχή Πέμπτη βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες η ταινία Ντίγκερ του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου, εξαιρετικός σκηνοθέτης, από τους καλύτερους που έχουν βγει τις τελευταίες δεκαετίες. Μια μαύρη κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τόμ Κρούζ, από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Οι κριτικοί κινηματογράφου ήδη προβλέπουν πως η ταινία αυτή θα σαρώσει τα βραβεία, ενδεχομένως και στα Όσκαρ, και ο Τόμ Κρούζ, η ερμηνεία του λένε πως είναι καθηλωτική, ενδεχομένως να είναι και η ερμηνεία της ζωής του αυτή στην ταινία Ντίγκερ του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου. Να τη δείτε την ταινία, βγαίνει στις αίθουσες την προσεχή Πέμπτη. Φεύγουμε, κύριε Βραχνέ. Αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και εγκαταλείπουμε το ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3 με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα και χθες. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Να έχετε μια μορφή Κυριακή, με λίγο περισσότερο χρόνο για εσάς, για τους ανθρώπους σας και για όλα εκείνα που μέσα στη εβδομάδα μένουν λίγο πίσω. Και βέβαια, λίγο χρόνο και για δεύτερες σκέψεις. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Να δω

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
7: Πέλα FM

Πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει που

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2. Ραδιο.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Βράδυ το Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βύση. Παρά τη βροχή, το ΆΚΑ γέμισε από νωρίς, με την Ελληνίδα τραγουδίστρια να ανεβαίνει στη σκηνή λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε μια εντυπωσιακή παραγωγή με σκηνή 360 μοιρών. Στις ξεχωριστές στιγμές η αφιέρωση, η συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βύση στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο σημερινό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 8 το βράδυ το τζάμπολ, συγγνώμη, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky, και ευκαιρίας δοθείς να σας πούμε ότι το δελτίο σήμερα, το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης, θα μεταδοθεί στις 7:20. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα στην Αττική. Βόρειο, βορειοανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε έβια μαγνησία και σποράδες. Σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρικό. Μέσα σε λίγες ώρες δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Τόνοι λάσπης και φερτών υλικών κατέβηκαν στο οδικό δίκτυο και δύο άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο τους στην Εύβοια. Στην Σκιάθο είχαμε το ξαφνικό μπουρίνι. Ήταν γενικά μια δύσκολη νύχτα. Κάτια Νιάκαρη είναι μαζί μας για να μας δώσει, Κάτια, κυρίες και κύριοι, την εικόνα τώρα και που στρέφεται η προσοχή, αν θες και το ενδιαφέρον, ή επιφυλακή των αρχών, γιατί έχουμε και νέα επιδείνωση ή τουλάχιστον νέο έκτακτο δελτίο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
7: Κριστίνα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το δύσκολο βράδυ που είχαμε στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας. Τα πτασνά σπίτια πλημμύρισαν με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες λόγω των φερτών υλικών στα πολιτικά Εύβοιας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ, 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μία ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ήταν οι ζημιές που υπέστησαν και καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Το Βερβαίνι σημειώθηκαν κατορριφήσεις με αποτέλεσμα στο δικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες, μέχρι και σήμερα το πρωί. Ίδια δύσκολη εικόνα και στην Σκιάθο, εκεί που επίσης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μάλιστα από τα ορμητικά νερά παρασύρθηκαν τραπεζοκαθίσματα στο παραλιακό μέτωπο από επιχειρήσεις. Κάποια καταστήματα μάλιστα πλημμύρισαν κιόλας. Από το δυνατό μπουρίνι, η Χριστίνα, σε αρκετές περιοχές του νησιού προκλήθηκε και διακοπή του ρεύματος και χρειάστηκε η επέμβαση από τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να φτιάξουν εκεί τα πράγματα και να μπορέσουν να απομακρυνθούν στη συνέχεια και τα νερά. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες είχαν βγει όλοι στους δρόμους. Χρειάζεται προσοχή.

0: Το λέει και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας ο κύριος Κελαϊδίτης.
1: 160 χιλιοστά βροχής, τα οποία έπεσαν σε ένα σχετικά πολύ σύντομο χρονικό περιθώριο, δημιουργώντας σφοδρότητα πολλά φερτά υλικά σε όλο το επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό δίκτυο με αρκετά προβλήματα. Το σημαντικότερο πρόβλημα υπήρξε στο Δρεβένι. Εκεί λοιπόν μεγάλος όγκος φερτών υλικών οδήγησε φόρτιση των φραχτών που έχουμε για τη συγκράτηση των καταπτώσεων, με αποτέλεσμα κλιμακωτά να μαζέψει τόσο υλικό που τελικά αυτός κατέρευσε, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Στη Σκιάθο, μία ώρα έντονης βροχής ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προβλήματα, κυρίως στην Παπαδιαμάντη, που πλημμύρισαν και καταστήματα. Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
2: Μια πολύ έντονη βροχή. Το πρόβλημα της οποίας εντοπίστηκε κυρίως στην Παπαδιαμάντη. Γενικότερα σε άλλες περιοχές δεν είχαμε προβλήματα. Πλημμύρισαν κάποια καταστήματα. Χρειάστηκε να κλείσουν βέβαια για τις ώρες αυτές. Κάναμε και εμείς την αυτοψία που έπρεπε. Όπως και να έχει πάντως, αυτό ευτυχώς περιορίστηκε το φαινόμενο στη μία ώρα. Είχαμε και μια περιοχή που δεν είχε ρεύμα για περίπου 2 ώρες.
0: Από τις εικόνες της καταστροφής τώρα στα δύσκολα ερωτήματα της επόμενης ημέρας. Και αναφερόμαστε στην πλάκα, η επιχείρηση στα συντρίμια έχει ολοκληρωθεί. Όμως η έρευνα για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη μόλις αρχίζει. Παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση των κτηρίων γύρω από το σημείο, αλλά και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στην Αθήνα έχουν ήδη φτάσει συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, προκειμένου οι συγγενείς να συνδράμουν στη διαδικασία, στην άχαρη, σκληρή διαδικασία της ταυτοποίησης. Πάμε λοιπόν τώρα στην οδόληση κράτους για όλα αυτά. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος. Δεύτερη μέρα που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Είμαστε αρκετές ώρες, 2-24 ώρα μετράμε μετά την τραγωδία. Και νομίζω ότι η εικόνα σε αυτό το σημείο, σημείο μηδέν στην ουσία, πλέον επικεντρώνεται και οι έρευνες μάλλον επικεντρώνονται στο τι έφταξε τελικά.
3: Χριστίνα, καλησπέρα. Πράγματι, γύρω στις 6.30 έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων που θα συνδράμουν για την ταυτοποίηση των σωρών μέσω DNA. Από εκεί και έπειτα, οι έρευνες του κλιμακής ζεύσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που βρίσκονται εδώ από εχθές ερευνούν από πού προήλθε στην ουσία η έκρηξη. Το επικρατέστο σενάριο είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Εστιάζουν όλοι στο δεύτερο όροφο του διαμερίσματος, από εκεί δηλαδή όπου φαίνεται να προήλθε η έκρηξη σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα. Και αυτό διότι η σωρός της άτυχης ηλικιωμένης εντοπίστηκε στον νηπτήρα του μπάνιου. Οπότε πιθανολογείται ότι υπήρχε συσσωρευμένη παροχή φυσικού αερίου για ώρες και από εκεί και έπειτα, και από εκεί και έπειτα το πρωί σηκώθηκε ανάψει το διακόπτη και με αποτέλεσμα για να ανάψει το φως και από εκεί με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη. Οπότε σε αυτό εστιάζουν προς το παρόν οι αρχές, με όλα όμως τα ενδεχόμενα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι ακροατές, να παραμένουν όλα ανοιχτά όμως, όπως επισημαίνουν. Mm-hmm. Οπότε οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν. Υπάρχει φόβος για τη στατικότητα των κτηρίων. Χαρακτηριστικά, μια Ευαγγελική Εκκλησία σήμερα το πρωί που βρεθήκαμε εδώ έκανε τη λειτουργία έξω. Και αυτό διότι έχει εμφανίσει ζημιές οι οποίες είναι έντονες στο εσωτερικό. Εξωτερικά μπορεί κανείς να δει τα σπασμένα τζάμια και να καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς από το οστικό κύμα. Αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχουν φόβοι για τη στατικότητα των κτηρίων και από Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, κλιμάκια του Δήμου Αθηνών της Πολεοδομίας θα ξεκινήσει τους εντατικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος και αν υπάρχει του προβλήματος ό,τι αφορά τη στατικότητα της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Και μαζί με την έρευνα, κυρίες και κύριοι, για τα αίτια, υπάρχει πλέον ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τι γίνεται με τα κτίρια που δέχτηκαν το οστικό κύμα? Τα δύο όμορα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και εξετάζεται αν θα πρέπει να τεθούν εκτός χρήσης, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο απέναντι κτίριο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.
4: Τα διπλανά κτίρια όλα έχουν σπασμένα τα παράθυρα και τα λοιπά, αλλά τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τα δύο λοιπόν όμορα κτίρια θεωρούμε ότι το πιο πιθανό να τεθούν σε αχρηστία και αυτό θα μας το πούνε ξανά οι αρμόδιες υπηρεσίες μας. Το απέναντι κτίριο έχει επίσης πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά δεν είμαι σίγουρος και θα μας το πούνε και αυτό οι υπηρεσίες, αν πρέπει και αυτό να τεθεί σε αχρηστία. Και θα υπάρξει, νομίζω και εγώ, πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα για τους ανθρώπους, ειδικά για τα δύο κτίρια τα οποία νομίζω ότι θα τεθούν σε αχρηστία. Θα ανακοινώσουμε κάτι προσωρινό τις επόμενες ημέρες.
0: Οι αυτοψίες λοιπόν θα δείξουν ποια κτίρια είναι ασφαλή και ποια όχι. Την ίδια ώρα για την ίδια την έκρηξη όλα τα στοιχεία εξετάζονται και οι ειδικοί

0: προσπαθούν να συνθέσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο κτίριο. Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι η συσσόρευση αερίου σε κλειστό χώρο και η δημιουργία εκρηκτικού μείγματος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
1: Η έκρηξη ενδεχομένως να έγινε από συσσόρευση ικανού μείγματος, εκρηκτικού μείγματος δηλαδή αερίου, ενδεχομένως του φυσικού αερίου που υπήρχε παροχή από ό,τι λένε, όμως αυτά θα διαπιστωθούν. Συγκέντρωσε ένα τέτοιο ικανό εκρηκτικό μείγμα που αν προέκυψε ένας πληθυρισμός ή μια φλόγα ή οποιαδήποτε άλλη εστία ή ακτινοβολία να δημιούργησε αυτή την έκρηξη.
0: Τώρα, το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται μεταξύ άλλων στον δεύτερο όροφο του κτίριου, μας το είπε και ο Μάριος Γιαννόπουλος, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόταν εγκατάσταση φυσικού αερίου. Επειδή όμως πρόκειται για παλιό κτίριο, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο δίκτυο και στην πιθανή διαρροή. Κρίσιμο ζήτημα είναι πλέον και το κατά πόσο η έκρηξη έχει επηρεάσει τη στατική επάρκεια των γειτονικών κτιρίων. Ο πολιτικός μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Μάνος Κρανίδης, εξηγεί.
2: Εδώ στην περίπτωση αυτή, φαίνεται από τα ευρήματα ότι είχαμε στο δεύτερο όροφο μια τέτοια σύνδεση. Στο δεύτερο όροφο. Υπήρχε το σύστημα το οποίο πρέπει να περνάει και από το ισόγειο του κτίριου, πώς θα περάσει, έτσι, για να έχει μια παροχή. Αυτό θα εξεταστεί τώρα να δούμε εκεί τι έγινε. Διότι ειδικά στα ακίνητα παλαιότητα, εδώ έχουμε ένα ακίνητο παλαιότητα, έτσι. Δεν είναι το ίδιο με ένα νεόδμητο. Το ακίνητο παλαιότητα έχει μια υφιστάμενη κατάσταση παλιά. Πολύ μεγάλη σημασία στη στατική επάρκεια των όμορων κτιρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα τώρα, διότι μπορεί να έχουν επηρεαστεί, έτσι. Τα βλέπω είναι και παλαιότητα μεγάλη τα όμορα.
0: Τώρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν αρκεί απλώς μία διαρροή. Το αέριο πρέπει να εγκλωβιστεί σε κλειστό χώρο, να φτάσει σε συγκεκριμένη συγκέντρωση και στη συνέχεια αρκεί ακόμη και ένας πυνθήρας για να γίνει η ανάφλεξη. Και εδώ ακριβώς θα αναζητηθεί η διαδρομή της πιθανής διαρροής. Στην ίδια την εγκατάσταση, στις σωληνώσεις, αλλά και σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις που μπορεί να είχαν γίνει στο κτίριο. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος εξηγεί.
3: Για να γίνει έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, σημαίνει ότι πρέπει να εγκλωβιστεί το φυσικό αέριο σε έναν χώρο και να είναι μεταξύ μια συγκεκριμένη αναλογία κατόγκων, να είναι 5 με 15% όγκος του αερίου σε έναν χώρο. Αν γίνει λοιπόν ένας πυνθήρας, οτιδήποτε κάτι με αυτή την αναλογία φυσικού αερίου, τότε έχουμε έκρηξη. Εδώ λοιπόν για να μπορέσει να γίνει κατά τη γνώμη μου, είχαμε μια διαρροή. Μια διαρροή που εγκλωβίστηκε σε κλειστό χώρο, πιθανόν οι σωληνώσεις να περνάγανε από ιστορικούς χώρους. Αν έχουν γίνει ανακαινήσεις και τυχόν τροποποιήσεις στο δίκτυο χωρίς να γίνει όλη η διαδικασία που γίνεται με την εταιρεία του αερίου ή ακόμα και να μην έχουν τροποποιήσεις αλλά να έχουν πειραχτεί κάπως στην ανακαίνιση οι σωληνώσεις, πιθανόν εκεί να έχουμε λοιπόν ένα σημείο το οποίο να έχει γίνει διαρροή.
0: Εκτός συνόρων θα βγούμε για την ώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια αρκετά περίεργη υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία. Είναι 2:15 ακριβώς. Οι Βρετανικές αρχές μιλούν μέχρι στιγμής για ένα σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. Τι βάση είναι αυτή, γιατί έχουν γίνει συλλήψεις, γιατί έχει εκενωθεί ένα σημείο της περιοχής, θα μας εξηγήσει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Μια πολύ δύσκολη, περίεργη υπόθεση, Γιάννη. Έχει σημάνει συναγερμός, μεγάλος κιόλας, στις Βρετανικές αρχές. Πες μας τι έχει συμβεί, τι γνωρίζουμε μάλλον.
4: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας μετά από ένα μείζον περιστατικό το οποίο έχει κηρυχθεί κοντά στη βάση Φέρφορντ. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς συνελήφθησαν αρκετοί άνδρες ως ύποπτοι βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Ήδη από τα ξημερώματα εκενώθηκαν δεκάδες κατοικίες, ενώ ένοπλες μονάδες της αστυνομίας έχουν κατακλείσει την περιοχή και η ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού πραγματοποιεί έρευνες σε οχήματα που βρίσκονται στο σημείο. Για την ώρα η αστυνομία δηλώνει ότι το περιστατικό είναι υπό έλεγχο, δεν έχει όμως διευκρινίσει ακόμα τι ακριβώς συνέβη, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πιθανολογείται, Χριστίνα, ότι προετοιμάζονταν κάποια μορφή επίθεση, είτε στη βάση είτε γύρω από αυτή, με τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτό όμως μένει να το επιβεβαιώσουν οι Βρετανικές αρχές. Τώρα, για ποιο λόγο ενδέχεται να έχει τεθεί στο στόχαστρο αυτή η βάση? Στο Φέρφορντ σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού κατά του Ιράν. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, να σας πω, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι η βάση αυτή αποτελεί νόμιμο στόχο και και ότι ενδέχεται να την θέσουν στο στόχαστρο. Οι Βρετανικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες αυτή τη στιγμή. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει ακυρώσει και κάποιες προγραμματισμένες δραστηριότητες που είχε για σήμερα, καθώς λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί, και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξει έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.
0: Πραγματικά πολύ περίεργη και δύσκολη υπόθεση. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, Γιάννη, για οτιδήποτε προκύψει. Κυρίες και κύριοι, εννοείται το παρακολουθούμε. Είναι άλλο ένα περιστατικό που καταγράφεται στην Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν και επιστρέφουμε στην Αθήνα και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με το κόστος ζωής να βρίσκεται και σήμερα στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας άμεση προτεραιότητα. Θα μας τα πει η Δέσποινα Βλεπάκη που είναι μαζί μας. Και θέλω να μου πεις, Δέσποινα, καλό μεσημέρι και σε σένα, τι κρατάμε από τη σημερινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού και φυσικά δούμε μετά και τις απαντήσεις και των κομμάτων, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις.
5: Να σου πω ότι στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός εστίασε στα ελληνοτουρκικά και έδωσε το βασικό μήνυμα ότι η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέρεια και στον διάλογο, και μάλιστα διαμήνυσε προς την Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας. Με την Τουρκία, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίους και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνομιμότητα. Βεβαίως, το θέμα κινείται στο κομμάτι της ακρίβειας, αναφέρθηκε και σε αυτό, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε τώρα και τα μέτρα για τα καύσιμα, που καταλαβαίνεις ότι συνεχίζουν να δυναμητίζουν την επικαιρότητα.
0: Και θα τα δούμε σε λίγο αυτά με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί περιμένουμε τέλος του μήνα να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις. Πάμε τώρα να δούμε. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν, όπως ακούσαμε, ότι τα μέτρα δεν μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο των επιβαρύνσεων. Στο πετρέλαιο θέμα, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή να παραμείνει κάτω από το 1,75. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
6: Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει είναι, με ό,τι χρήματα έχει στην άκρη, να έρθει και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες. Φτάνει, θα μου πείτε. Δεν θα φτάσει. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη, είπαμε ότι θα κάνουμε τις εξής παρεμβάσεις. Σίγουρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα είναι κάτω από το 1,75. Δεν ξέρουμε ακόμη. Θα το ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο. Yeah. Αυτό, η επιδότηση στην Αγγλία, είναι το δεύτερο ντίζελ εννοώ, για να μπορέσουμε και εκεί να το συγκρατήσουμε αυτό. Και εδώ είμαστε να δούμε τι άλλο θα χρειαστεί, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Η αντιπολίτευση, από την άλλη, ανεβάζει την πίεση, ζητώντας παρεμβάσεις στους φόρους που επιβαρύνουν τελική τιμή των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρότασή του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μεσόριο, υποστηρίζοντας ότι έτσι μπορεί να υπάρξει άμεση ανακούφιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Βαγγέλης Τσόκας.
7: Το πρόβλημα, θεωρώ, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι, μάλλον, έχουν να πάνε πολύ καιρό οι ίδιοι σε βενζινάδικα. Μάλλον κινούνται μόνο μέσω βουλευτικών αυτοκινήτων. Εμείς μιλάμε να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε μια πρώτη φάση ανακουφίζει αυτή τη στιγμή νοικοκυριά, καταναλωτές, επιχειρηματίες, αγρότες. Είναι βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε για ένα διάστημα.
0: Μήνες, για
7: το βλέπουμε για ένα διάστημα σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις.
0: Σε διαφορετικό μείγμα μέτρων επιμένει η Ελλάς, με αιχμή όχι μόνο τη φορολογία αλλά και τα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ζητά πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών. Ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης του κόμματος, ο κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης.
8: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση, και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα. Σε αντίθεση με εμάς, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μπροστά και πρότεινε μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, επιβολή πλαθών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρότεινε τη μείωση του ΦΠΑ και βέβαια πρότεινε και φορολόγηση υπερκέρδη. Εμείς έχουμε βάλει ως στόχο 1,8 ανώτατη τιμή στην κίνηση, 1,4 στη θέρμανση.
0: Για τον καταναλωτή όμως το ερώτημα είναι πολύ πιο απλό. Πού βρίσκονται σήμερα τιμές και πόσο βαθιά πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Κωνσταντίνος Δαυλός, λοιπόν, για να δούμε και την πραγματική εικόνα στην αγορά καυσίμων. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχει περάσει στην Αντλία, έτσι. Και να δούμε, βέβαια, και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε δηλαδή και τις ανακοινώσεις που περιμένουμε τέλος του μήνα. Σε λίγες ημέρες είναι τέλος του μήνα, πέρα από την πλάκα δηλαδή. Έφτασε αυτή η στιγμή.
9: Η ουσία είναι. Στην πραγματικότητα γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, για το τι θα ακούσουμε και πόσο θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η ανωδική πορεία, η οποία πρέπει να σου πω είναι συνεχώς ανωδική από την 1η Σεπτεμβρίου. Όλος ο μήνας είναι ανωδικός. Κάθε μέρα υπάρχει μια αύξηση. Πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια σταθεροποίηση, τις προηγούμενες τρεις, για την αμόλυβδη, όχι για τον ντίζελ, το οποίο συνεχίζει να εμφανίζει άνοδο. Από την 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν μέχρι και χθες, που έχουμε τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τη μέση τιμή της χώρας από το Υπουργείο Οικονομικών, η αύξηση είναι για την αμόλυβδη 7,3%, για τον ντίζελ είναι 10,3%, στα 2,199 η μέση τιμή για την αμόλυβδη, στα 2,224 ευρώ η μέση τιμή για τον ντίζελ. Εδώ να σου πω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την αμόλυβδη είναι στα 70 λεπτά το λίτρο, όταν στο ντίζελ είναι στα 41. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ χαμηλότερος για το ντίζελ, αυτή ήταν και η λογική της χαμηλού φόρου κατανάλωσης, να είναι το ντίζελ χαμηλό, διότι επηρεάζει τις μεταφορές, τα ταξί, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, ναι, τα πλοία, όλα αυτά. Παρά λοιπόν τη μεγάλη σημαντική διαφορά που έχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μεταξύ αμόλυβδης και ντίζελ, το ντίζελ αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και αυτό διότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που το αφορούν. Εδώ λοιπόν γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τι θα ακούσουμε στις 30 του μηνός. Φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις στο ντίζελ κίνησης είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Εξετάζεται παρέμβαση και για την βενζίνη και για την αμόλυβδη, και αυτό διότι βεβαίως δεν μπορεί και η κυβέρνηση να μένει στο 2,2, 2,20 που είναι αυτή τη στιγμή. Και η μόνη συζήτηση, ή αν θέλεις και η πίεση, η οποία έχει αρχίσει να είναι και από κυβερνητικά χείλη, ή αν θέλεις από βουλευτές της κυβέρνησης μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι είμαστε μακριά και από τον κατώτατο όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 70, όπως είπα, λεπτά το λίτρο είναι στην αμόλυβδη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως κατώτερο όριο τα 35. Άρα υπάρχει μεγάλη απόσταση, 35 και κάτι. Αλλά τέλος πάντων είναι εκεί, αυτή είναι η διαφορά. Προφανώς γίνονται στο παρασκήνιο πάρα πολλές συζητήσεις με τα διελιστήρια για το ποια θα είναι η συνεισφορά τους, και κάπως έτσι φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα πακέτο το οποίο υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ όλο μαζί, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα ήδη 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες παρεμβάσεις των προηγούμενων ημερών, οι οποίες τρέχουν ασχέτως αν δεν τις βλέπουμε στην Αντλία και ξέρουμε ότι είναι αυξημένη η τιμή. Υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, δηλαδή το κράτος κάτι δίνει και έχει φτάσει στα 800 εκατομμύρια. Η ελπίδα λοιπόν είναι ότι θα συνεχιστούν οι σημερινές στηρίξεις με τα 10 λεπτά που φτάνουν 15 συνολικά από κυβέρνηση και δηληστήρια, και ότι θα πάμε και σε μία μείωση που θα φέρει άλλα 10 λεπτά και στο ντίζελ, προκειμένου να πέσει και αυτό. Στη συνέχεια βεβαίως θα περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου, είναι η μία μέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του ντίζελ, να μάθουμε τι θα γίνει και θέρμανσης με αυτό. Του πετρελαίου θέρμανσης. Να μάθουμε τι θα γίνει και με αυτό. Καθώς κυβερνητικά χείλη έλεγαν ότι ναι, μεν θέλαμε να κάνουμε ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τελικά η αβεβαιότητα είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τις αποφάσεις, και δεν θα μπορούσε κανείς να αποφασίσει κάτι σήμερα, γιατί σου λέει αν δώσω 30 λεπτά και χρειάζεται να δώσω 40, γιατί υπάρχει κάτι διαφορετικό. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η εικόνα αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άρα περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου και τα μέτρα στήριξης. Η πίεση στα καύσιμα δεν σταματά. Στην Αντλία περνά στις μεταφορές, στην ακτοπλοεία, στο κόστος των προϊόντων. Για να καταλάβουμε λοιπόν τώρα πώς μεταφράζονται οι αριθμοί στην πραγματική οικονομία, αρκεί ένα παράδειγμα, το οποίο θα μας το δώσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Κενανίδης.
10: Τα ρεζερβουάρ παίρνουν πάνω από 1.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τα γεμίσαμε με 1.430 ευρώ και σήμερα τα γεμίζουμε με 2.200 ευρώ. Από αυτό κάνουμε το πολύ 3 δρομολόγια μέχρι την Αθήνα. Περιμένουμε κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί κάπου το καύσιμο και ανάλογα την τιμή την οποία σταθεροποιείται να δώσουμε και την ανάλογη τιμή της αύξησής μας.
0: Και από τους δρόμους πάμε στη θάλασσα, όπου η επιβάρυνση είναι εξίσου μεγάλη. Στην ακτοπλοεία, η τιμή του καυσίμου έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο και πλέον αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό λειτουργικό κόστος ενός πλοίου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος, δίνει επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη γραμμή Πειραιάς Χανιά.
11: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Αν αναλογιστούμε ότι το πετρέλαιο των ναυτιλιακών πριν τον πόλεμο ήταν στα 600 ευρώ ο τόνος, ναι, τώρα είναι στα 1400. Άρα, για να το κάνουμε πιο απλό, ένα πλοίο το οποίο πήγαινε από τον Πειραιά στα Χανιά πριν τον πόλεμο ήθελε περίπου 40-42.000 ευρώ πετρέλαιο να πάει και να επιστρέψει και τώρα θέλει 80. Πλέον το κόστος του πετρελαίου έχει ξεπεράσει το 55% του κόστου λειτουργίας ενός πλοίου. Άρα αυτό που θα γίνει, που γίνεται προσπάθεια, είναι να, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο, γιατί λύσεις δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές.
0: Η αγορά μπαίνει στην νέα εβδομάδα με τη βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2,20 και τον δίζελ κίνησης πάνω από τα 2,24. Το δύσκολο είναι ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή οι πρατηριούχοι δεν βλέπουν τις προϋποθέσεις για γρήγορη αποκλιμάκωση. Το λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
12: Αυτή την περίοδο η αγορά έχει τρεις βασικές παραμέτρους. Είναι υψηλές τιμές, πολύ μεγάλη μεταπληκτότητα και ιδιαίτερη πίεση στον δίζελ. Θα εισέλθουμε στη νέα εβδομάδα με τα εξής διαθέσιμα στοιχεία: βενζίνες πάνω από 2,20 σταθερά, πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2,24. Πρόκειται για επίπεδα που πλέον επιβαρύνουν αισθητά και τα νοικοκυριά, αλλά και τις μεταφορές. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη αποκλιμάκωση. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει τουλάχιστον και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
0: Κάπως έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ημίωρο. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.
13: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Φυσικά 100,3 κυρίες και κύριοι, και πάλι καλό μεσημέρι. Είμαστε στην Κυριακή, Κυριακή 27 του μηνός, συννεφιασμένος, βαρύς, μουντός καιρός, και πάμε να δούμε από την ακρίβεια με την οποία κλείσαμε το ημίωρο το προηγούμενο σε μια περίεργη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Ένας 45χρονος κυκλοφορούσε με αστυνομικά διακριτικά και εξοπλισμό. Στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν ασύρματοι τρεις και ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής. Τι έχει γίνει, Παναγιώτη? Παναγιώτης Αχλατλής μαζί μας για να δούμε τι εξηγήσεις έχει δώσει. Δεν έχουμε τον Παναγιώτη, σύνομη, τον Χρήστο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, δικό μου λάθος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε στην Πάτρα. Έχουμε μια περίπτωση τώρα αντιποίησης αρχής, αυτή τη φορά με έναν άνδρα που εμφανίστηκε σε γυναίκα ως αστυνομικός της ασφάλειας. Και δεν είναι το μόνο θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο Χρήστος. Έλα, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή των Τσουχαλαϊκών, εδώ στην Πάτρα. Όταν ένας άνδρας λοιπόν πλησίασε γυναίκα, αυτά που περιγράφω είναι με βάση την καταγγελία που έχει γίνει από την ίδια την παθούσα, κατά την αποβίβασή της από λεωφορείο λοιπόν, και της είπε ότι είναι αστυνομικός της υπηρεσίας ασφαλείας και της ζήτησε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να κάνει μια έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας αυτός τράπηκε σε φυγή. Η γυναίκα λοιπόν επικοινώνησε με τους αστυνομικούς. Πήγαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο συγκεκριμένο σημείο, όπου τον εντόπισαν, Χριστίνα, μετά από λίγη ώρα, μέσα στην εκκλησία, την ώρα που τελούνταν το μυστήριο του γάμου. Δεν ήταν καλεσμένος, απλά είχε μπει στην εκκλησία προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη και να χαθεί μέσα στον κόσμο. Μπόρεσαν οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν. Καταλαβαίνεις και την αναστάτωση που προκλήθηκε την ώρα του μυστηρίου για τους καλεσμένους. Και να σου πω ότι εντόπισαν και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το πήρε πίσω η γυναίκα.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Και δεν είναι μοναδική σύλληψη στη Δυτική Ελλάδα, σωστά?
1: Σωστά, καθώς είχαμε και την σύλληψη μιας γυναίκας η οποία με βάση την καταγγελία που έγινε ασκούσε παράνομα το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσηλεύτριας. Το περιστατικό αυτό, Χριστίνα, έγινε στην Πύργο, στο νοσοκομείο του Πύργου λοιπόν, έγινε και η σύλληψή της, έγινε η καταγγελία, πήγαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο σημείο και εντόπισαν ότι η γυναίκα δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να πιστοποιεί την παρουσία της έτσι εκεί, και έτσι λοιπόν υπήρξε η σύλληψή της από τους αστυνομικούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε τώρα στη Νέα Υόρκη, γιατί από εκεί έρχεται μια δήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την περιοχή μας. Η Μόσχα αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ρωσικοί S-400 που έχει προμηθευτεί η Τουρκία να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ουσιαστικά ναι, μπορεί να γίνει. Η Κορίνα Γεωργίου μαζί μας να δούμε τι ακριβώς είπε ο Λαυρόφ και πόσο σημαντική είναι αυτή η τοποθέτηση για ένα ζήτημα, Κορίνα, που παραμένει εδώ και χρόνια ανοιχτό για την Τουρκία.
2: Πολύ σωστά, Χριστίνα, και μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη που ίσως περιμένει και η Τουρκία για να λάβει τις αποφάσεις που ίδια επιθυμεί. Ο Σεργέι Λαυρόφ ξεκαθάρισε πάντως ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τουρκικών S-400 και ότι η χώρα που θα παραλάβει τους S-400 θα πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις διατύπωσε λοιπόν αυτές τις θέσεις ο Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η χώρα θα παραλάβει, στην οποία θα αποσταλούν τα συστήματα, πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Από την πλευρά του τώρα, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δικές του δηλώσεις πως η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων αυτών που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017.
0: Θα πάμε στο Λαυρόφ, γιατί δεν έμεινε μόνο στους S-400. Από το βήμα του έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ευρώπης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ στο περιθώριο της Συνόδου είχε και την πρώτη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών από την έναρξη του πολέμου. Μια συνάντηση πολύ λίγων λεπτών, 20 συγκεκριμένα, και από ό,τι φάνηκε ο πάγος τελικά δεν έλειωσε καθόλου.
2: Του πολέμου, του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Μιλάμε για ένα τέτα-τέτ που ζήτησε η γερμανική πλευρά. Έγινε κατόπιν πρωτοβουλία τη γερμανική πλευρά, όπως γνωστοποίησε η Μαρία Ζαχάροβα. Κράτησε μόλις 20 λεπτά. Σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ενώ ζήτησε από τον Σεργέι Λαυρόφ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Για το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, ο Σεργέη Λαυρόφ έληξε άμεσα τη συζήτηση, ενώ, όπως είπε μετά στους δημοσιογράφους, δεν άκουσε από το συνομιλητή του τίποτα το καινούριο. Τώρα, σε συνέχεια αυτού που ανέφερε στην αρχή, ο Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε την Ευρώπη από το βήμα του ΟΗΕ, την κατηγόρησε πως εμποδίζει και υπονομεύει την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να νικήσει τη Ρωσία θα βλάψουν τελικά την ίδια τη Δύση.
0: Να πάμε στο άλλο μέτωπο, Κορίνα, να αξιοποιήσω λίγο την παρουσία σου εδώ, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να λέει μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από τα διέξοδο. Ο πρόεδρος, Αμερικανός πρόεδρος, λέει όχι στην πρόταση της Τεχεράνης. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια?
2: Η αλήθεια είναι πραγματικά πως υπάρχει ένα θολοτοπίο σχετικά με το αν θα αποδεχθεί τελικά η Ουάσιγκτον την πρόταση της Τεχεράνης. Το Ιράν περιμένει επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσημη απόρριψη, γιατί ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει στις δηλώσεις του αυτό το νέο σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περιμένει λοιπόν απάντηση μέσω των διαμεσολαβητών για να αποφασίσει και η Τεχεράνη τα επόμενα βήματα. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως μόνο μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εφόσον βέβαια παράλληλα εκπληρωθούν και οι όροι που έχει θέσει το Ιράν. Την ίδια ώρα, η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποίησε πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό βέβαια εγκυμονεί κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και απώλειες ζώων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κορίνα. Θα κρατήσω από όλα όσα μας είπε η Κορίνα. Κρατήστε το και αυτή και εσείς έχετε την αξία του. Η δήλωση του κ. Λαυρόφ για τους S-400, η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους, να το επαναλάβω, από την Τουρκία υπό όρους, είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Η Τουρκία, όπως διευκρίνησε, δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συνένεση της Μόσχας. Αυτό είναι ένα μικρό παράθυρο. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και αν τελικά όντως θα ανοίξει περισσότερο. Είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ εμάς, γιατί να σας θυμίσω ότι η S-400 είναι το αγκάθι για την αγορά των F-35 από την Τουρκία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3 στην υπόθεση Μαζονάκη. Θα πάμε. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος χθες στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε τώρα τη δυνατότητα και εμείς να ακούσουμε, έκανε την εξής αποκάλυψη. Όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής για την πολύκροτη υπόθεση. Τι αναφέρει στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής? Περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, τις επικοινωνίες με την γιατρό, την κατηγορούμενη γιατρό, την έγκληση των φυλακών, την κρατούμενη στην παρούσα φάση, αλλά και τις δεύτερες σκέψεις που έκανε ο τραγουδιστής για τη θεραπεία και για το οικονομικό κομμάτι αυτής, όπως θα ακούσετε στο ρεπορτάζ. Και μάλιστα ένα από τα δύο μηνύματα, να σας θυμίσω, μας είχαν κάνει εντύπωση γραπτά από τα πολλά που είχαν ανταλλάξει οι δύο πλευρές, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Σε ένα από αυτά είχε πει ο υπνοθεραπευτής: σε πήρα στο λαιμό μου, απευθυνόμενο στο γιατρό, και σε ένα άλλο θα τον στριμώξω. Αυτό αφορούσε στα χρήματα, τα οποία την επόμενη μέρα φάνηκε ότι δεν ήταν και πολύ διατεθειμένος να δώσει ο τραγουδιστής. Να δούμε, μάλλον να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
3: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
4: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
5: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίστη από το όταν έκανε υδροθεραπεία να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε, αλλά δεν τον συγγύρισε κανείς.
6: Ή κάποια μανιτάρια που θα βγουν.
3: Στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, Ο Γιώργος Μαζωνάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
4: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε να σου βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό. Και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
3: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
4: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
3: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζωνάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
4: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζωνάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
5: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει έρχομαι για υδροθεραπεία, άρα ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
3: Στις 14 και 45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
4: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
3: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
4: Τη τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
3: Λίγο μετά τις 6, ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
4: Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματικής φόρτισης αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιόδους σχέσης.
3: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
0: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται? Για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλείται την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε εκλειθεί, ακούστε, σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και, όπως λέει, βρέθηκε τελικά σε κέντρο αισθητικής.
6: Αισθητικές παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία πολίτη στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πιστεύοντας πως πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις. Όταν πήγε όμως, συνάντησε κάτι διαφορετικό.
7: Με πήραν ένα τηλέφωνο από κάποιο διαγνωστικό κέντρο, όπως μου αναφέρανε, για να πάω να κάνω κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν τις γράφει ο ΕΟΠΗ. Με πήρε και με πήγε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα μηχάνημα και μετά μου λέει έχετε πάρα πολλές τοξίνες. Ήταν ένα κέντρο αισθητικής.
8: Γίνονται τεράστια πολλά πορίσματα καταγγελίας, αλλά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η αρχή διαφάνειας έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
9: Τι θα κάνεις καταλυσμό του εντέρου σου στο ολιστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες?
6: Υδροθεραπεία εντέρου συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί.
10: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεχτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια αποδείξεις και μελέτες.
6: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
0: Τώρα, πριν να αφήσουμε και κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle και δούμε μετά την αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, νομίζω ότι χθες όλα κινήθηκαν γύρω από το ΆΚΑ. Μεγάλες επιτυχίες, εκπλήξεις, συγκίνηση, από όλα έχει βραδιά. Στο κατάμεστο ΆΚΑ, sold out η συναυλία, 90.000 κόσμου. Η Άννα Βύση χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά. Επιβεβαίωσε για ποιο λόγο την αποκαλούν την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ, παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα. Ήταν χιλιάδες αυτοί που γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο για μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Όσοι παρακολουθείτε και στα social media όλα όσα γίνονται στην πόλη, χθες από μία ώρα και μετά είχαν κατακλειστεί με βίντεο και μικρές αναρτήσεις ή μεγάλες αναρτήσεις που ανέβαζαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν εκεί. Τα σημερινά σχόλια επίσης είναι εγκομιαστικά. Εγκομιαστικά όχι μόνο από τους πολίτες, ενώ από όλους όσοι πήγαν εκεί και την απολαύσουν από κοντά, αλλά και από όλους τις όλες οι κριτικές, από όλους τους ανθρώπους που ξέρουν από το μουσικό στερέωμα, γιατί ανεξαρτήτως, όπως θα διαβάσετε, τι μουσική αρέσει στον καθένα, από ποιες είναι οι μουσικές καταβολές του, τι θέλει ή τι θα ήθελε να, δεν νομίζουμε να υπάρχει άλλος καλλιτέχνης αυτού του Δελληνικούς που μέσα σε μια τέτοια μέρα υποβροχή κατάφερε να γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. 90.000, να θυμίσουμε. 90.000 ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που πήγαν εκεί. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει για τη τηλεόραση Ματίνα Πολυχρόνη.
6: Από τον ουρανό στη σκηνή του ΆΚΑ, η Άννα Βύση με μια θεαματική είσοδο αιωρούμενη μέσα σε κυκλική κατασκευή ξεσηκώνει περισσότερους από 95.000 θεατές που δεν τούνται ούτε λεπτό από την βροχή. Μια συναυλία 4 ωρών γεμάτη επιτυχίες, εντυπωσιακά εφέ και εκπλήξεις.
11: Σκίσαμε δηλαδή, μπράβο!
6: Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήρθε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στις οθόνες εμφανίστηκε μία νεότερη εκδοχή της αγαπημένης τραγουδίστριας, η οποία άνοιξε έναν σύντομο διάλογο με τη σημερινή Άννα Βύση. Μετά τα μεσάνυχτα, μία στιγμή συγκίνησης και μνήμης. Στις γιγαντοοθόνες εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το κοινό τραγουδά με μία φωνή το κάθε βράδυ του Σαββάτου. Η σκηνή ανεβαίνει και η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Οριάνθη, χαρίζοντας μια δυνατή ροκ στιγμή. Μια βραδιά έγινε μουσικό ταξίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί.
0: Τα λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Μας έλεγε ότι θα περιμένουμε έτσι έντονη βροχόπτωση και στα Κύθυρα και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Παναγιώτη μου, επιβεβαιώθηκες και εσύ και οι προγνώσεις, θέλω να πω, των μοντέλων.
12: Η προγνώση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υπήρχε το έκτακτο. Κοιτάξτε, κάποιες φορές λες, δεν θέλω να επιβεβαιωθώ. Να σας πω τα νούμερα, πόσο έπεσαν. Στην Αθήνα, πάνω από 25 χιλιοστά αρχίζουν οι κλίσεις πυροσβεστικές, για να καταλάβετε την τσιμεντόπολη της Αθήνας. Στα Ψαχνά και στη στενή Εύβοια ξεπεράσαμε τα 150. Και στην Νεάπολη εκεί, Λακωνίας, 180. Στην Νεάπολη δεν ξέρω, δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή, καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, αλλά θα μπορούσε ένα άλογο αυτή τη έντονη βροχόπτωση και τη εισόρευση.
12: Είναι πολύ το νερό, δηλαδή το 180 είναι πολύ. Όλο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 400, να καταλάβετε.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, να πω τώρα μια κουβεντούλα για το αύριο. Είναι τόσο ωραία μέρα. Αύριο θα είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Η μόνη εξαίρεση στην Κρήτη, θα βρέχει λίγο ακόμα. Λίγο και μόνο στην Κρήτη. Με βοριάδες 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 25 βαθμούς, 24 στη Θεσσαλονίκη. ωραίες μέρες. Τώρα οι επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα ξανάρθουν κάποιες βροχές, όχι καταιγίδες, βροχές βοριά, κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη. Θα βρέξει και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Νομίζω και στην Αθήνα, Τρίτη απόγευμα ή και την Τετάρτη, κάποια ψηλοβροχούλα θα την έχουμε. Φθινοπορεινή, όχι κάτι το σημαντικό. Με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα, εκεί θα φτάνουμε και τους 26 βαθμούς. Ένα φθινόπωρο τυπικό. Τα δύσκολα πέρασαν, γιατί όποιος μπει στο ίντερνετ τώρα θα δει ότι υπάρχει ακόμα έκτακτο δελτίο. Όχι, τα δύσκολα και το καιρικό έχει τελειώσει δηλαδή.
0: Θα σε ρώταγα γιατί πήγαμε στην αυριανή μέρα, ενώ έχουμε το έκτακτο επικαιροποιημένο μάλλον.
12: Έχει τελειώσει τώρα, έχουν τελειώσει στην ουσία. Μπορούμε να πούμε ότι έχει τελειώσει, ναι.
0: Δεν περιμένουμε κάτι από εδώ
12: όχι,
0: πέρα.
12: Όχι, κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες, λίγες στην Κρήτη. Όχι, ή στην Κρήτη με τις κυκλάδες έχει τώρα μεμονωμένες καταιγίδες, λίγες βροχές στην Κρήτη. Δεν είναι αυτές δηλαδή αυτά που συνέβησαν μάλιστα, το τελευταίο 24ωρο. Άρα ο καιρός εκτονώνεται και αύριο θα είναι τόσο εντυπωσιακά ηλιόλουστη τη μέρα.
0: Και επειδή έρχεται ο Οκτώβριος, το ποδαρικό από ό,τι καταλαβαίνω του Οκτωβρίου είναι με καλό καιρό.
12: Κάποιες βροχούλες εκεί, ανατολική στερεά, Εύβοια και Κρήτη, αλλά και δεν θα δημιουργήσουν θέμα, όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας, και μαζί του πάμε στην Deutsche Welle σύνδεση λοιπόν, για να δούμε από εκεί τις ειδήσεις.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Τουρκία μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια. Η άνοδος της ακροδεξιάς απειλεί τη Μελόνη στην Ιταλία. Δύο νεκροί και 8 βαριά τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών συγκλονίζει τη Τουρκία και προκαλεί πολιτικούς τριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ και πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία υπέβαλε την παρέτησή της μετά από την εμπλοκή του ονόματός της στην εισαγγελική έρευνα. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και δεκάδες συλλήψεις, ενώ η υπόθεση λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
15: Ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο εμπλέκει γνωστή πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος και δημιουργεί ένταση και ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης σε μια φάση προετοιμασίας για τις ερχόμενες εκλογές. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός για θέματα οικογένειας, υπέβαλε την παρέτησή της από όλες τις θέσεις που κατήχε και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της. Η παρέτησή της έγινε άμεσα δεκτή και παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα για περιορισμό των περιουσιακών της στοιχείων. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη λήψη προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της Καγιά και του συζύγου της Ηλία Καγιά, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών τους. Σε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί εκτιμήσεις εναντίον της. Πιστεύει, είπε, ότι η ευθύνη της στην πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στη νομική ευθύνη. Το καθήκον μας, είπε, απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν είναι απαραίτητο. Η Καγιά είπε ότι θέλει να διευκρινιστούν οι κατηγορίες εναντίον της και να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η ανάκριση θα διεξαχθούν ανεξάρτητα χωρίς καμία σκιά. Η Καγιά και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν επενδύσει συνολικά 163 εκατομμύρια 46 χιλιάδες λίρες Τουρκίας και να έχουν αποσύρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες 5 μήνες αργότερα. Για το τεράστιο σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια έχουν κινηθεί διαδικασίες για 76 υπόπτους, από τους οποίους έχουν συλληφθεί 45. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
14: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα νομοθεσία κατά του λεγόμενου greenwashing, της παραπλανητικής δηλαδή περιβαλλοντικής διαφήμισης. Όροι όπως φιλικό προς το περιβάλλον ή κλιματικά ουδέτερο δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει επίσης ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθώς νέα δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική ενίσχυση της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα η κυβερνητική συμμαχία της Τζόρτζα Μελόνι εμφανίζει σημάδια φθοράς, ενώ αναζωπηρώνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Το νέο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί ερωτήματα για τις μελλοντικές συμμαχίες και την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες. Περισσότερα τώρα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
16: Η ακροδεξιά στην Ιταλία συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ οι τελευταίες κινήσεις της Τζόρτζα Μελόνι δεν δείχνουν να ωφελούν την κυβέρνησή της. Σύμφωνα με Γκάλο, που μόλις δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Corriere della Sera, το ακροδεξιό εθνικό μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι εξασφαλίζει το 8,8% της πρόθεσης ψήφου. Πρόκειται για πολιτική δύναμη η οποία συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά, η κυβερνητική συμμαχία των αδελφών της Ιταλίας, της Μπερλουσκονικής Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα δεν ξεπερνά το 39,4%, ενώ οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης με κύριο κορμό το Δημοκρατικό Κόμμα και τα Πέντε Αστέρια στην φάση αυτή πείθουν το 44,5% των ψηφοφόρων. Η Τζόρτζα Μελόνι και η κυβέρνησή της δηλαδή αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα. Όλα δείχνουν ότι η χώρα είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν ξέρει αν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση της. Τα τελευταία μέτρα που ενέκρινε, όπως η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για τα μικρά αυτοκίνητα και το πλαφόν για ξένους μαθητές στα σχολεία, δεν αύξησαν τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. Σε αυτή τη φάση εκφράζεται θετικά για το έργο της μόνο το 40% των πολιτών. Το κύριο πολιτικό στοιχείο που προκύπτει είναι η φθορά της κυβερνητικής συμμαχίας. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
14: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Δύο νεκροί και 25 τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Α96, όταν το λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Φιλιππινέζων ταξιδιωτών βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, 8 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στην Νότια Αφρική, ένοπλοι σκότωσαν συνολικά 27 άτομα και τραυμάτισαν πολλά άλλα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα. Σε ένα μπαρ δυτικά του Johannesburg σκοτώθηκαν 17 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15, όπως ανακοίνωσε το πρωί η αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και τα αίτια παραμένουν ακόμα άγνωστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, λέγοντας, επειδή είμαστε στο αθλητικό κομμάτι, σήμερα εκτάκτως το δελτίο θα μεταδοθεί στις 7:20. Για ποιο λόγο, θα μας πει αμέσως τώρα ο Νίκος Σταματέλος. Έχουμε αγώνα μεγάλο.
17: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ακριβώς. Έχουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. 8 η ώρα στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Χθες ο Ολυμπιακός νίξε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό. Αναμενόμενη και η εικόνα του αγώνα και η επικράτηση του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο ημιτελικό έγινε ντέρμπι και ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του μέχρι το καλοκαίρι πράσινου Τσέντι Όσμαν πήρε την πρόκριση στον απόψινο τελικό, άφησε τους πράσινους απ' έξω. Άρα έχουμε στις 8 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό να θέλει να διατηρήσει τα σκέπτερα του γιατί έχει κατακτήσει και τα προηγούμενα χρόνια το Super Cup. Ενώ ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι σιγά σιγά. Όχι επιστρέφει, επέστρεψε και γι' αυτό στο Sky, στην τηλεόραση και στο Sport FM TV θα δούμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα μπάσκετ τα τελευταία 20 χρόνια. Και 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, τέλος. 3 η ώρα ακριβώς εδώ σε λίγα δευτερόλεπτα. Γεια σου, Παναγοπούλου, για το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά η Μαρία Δουρουδή με την εκπομπή της. Και εμείς είπαμε εκτάκτως σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7:20.
21: Τα χρόνια περνούν.
22: Η ώρα είναι 3.
23: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
24: Perfume Lab.
1: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
21: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
21: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
24: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
25: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
26: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM

0: Radio Bella, στους 103,3 FM
1: Sorry. Can talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
3: Πέλα FM

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Πέλα FM

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM Στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

είναι τώρα δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.